Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: όμορφα λόγια για μένα, το ξέρω, πάλι θα ξαναπώ.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Σου ψιθύριζω τα παράπονα μου.

0: τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Άνοιξε του του τρέλου που δεν έχει που να πάει. Άνοιξε του του τρέλου που τρελά σαν να ζητάει. Κι αγάπη είσαι τρελός, στην καρδιά σου το χρωστάει.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: sorry. Can't talk to you at the moment. Call me later.
1: Καλημέρα, είσαι μόνη.
2: Χθες δεν

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

με ταπεινώνεις και κλαίω. Εγώ σε σένα τα λέω, γιατί εσύ είσαι η καρδιά.

Δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου, μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται, καίεις.

0: Και η ώρα είναι 9.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
7: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμίτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.

0: Ελάτε, ερχόμαστε.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίων Natistil είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
5: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
6: Έλα, αντερκόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
2: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα. Τα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις. Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
2: Ζωγράφισα.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ραδιομάνος 103,4.

μοιάζει η καρδιά μου χωρίς εσένα, με ένα ποτάμι που μονότονα κυλά, που μονότονα κυλά.

και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν

0: Η ώρα είναι μία. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
0: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-0-53-919.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 2. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
3: λαχανικά,
2: ντοματίνια.
4: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
2: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
4: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
2: Τηλέφωνο 6947 080 188.
4: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
5: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
6: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
7: Καλά, αντερχόμαστε.

0: Ράδιο Μάνος. Καρδιά της 103,4.
1: Συντονίσου στην αρχή.
2: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλήθεια.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του ιδρυτικού δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ραδιομάνος 103,4.

Πρέπει να σε δω. Μα οι δικές μου κλήσεις όλες προωθούνται. Θέλω να σου πω πως καταραίω αν δεν είσαι εδώ.

0: Η ώρα είναι 3. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IACS. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
1: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
0: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
1: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες, πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερία. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. We'll be right back.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου γεμίζει χαρά.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: είναι 5.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά, από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
7: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
8: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
9: Καλά, αντερχόμαστε.
10: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
9: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
10: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
4: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
5: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκος Σιδηρόπουλος στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα. Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
4: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
5: Καλά, αντερχόμαστε.
6: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Η ώρα είναι 8. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βρισκόμαστε 4 λεπτά μετά τις 8. Καλησπέρα. Τελευταία μέρα του Ιουλίου. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και σε όλες τις φίλες ακροάτριες. Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Εδώ και 47 χρόνια Ράδιο Μάνος, Κατερίνη, Νέα Έφεσος.

Στο μικρόφωνο ο Παύλος ο Βασιλείου. Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε ότι μέγας χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Αστρό του Κώστα του Δημόγλου απέναντι το Δημοτικό Σχολείο. Κυριακές, απόγευμα, 5.30-6 ώρα νυχτά. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Το πιο σύγχρονο τυπογραφείο στην πόλη μας. Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος, Ειρήνης 2. Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9. Οι κορυφαίες ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9. Ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης. Ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνια Σενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο, παλιά Αθηνική οδό, Κατερίνα Σαλονίκη, δίπλα στο Λίν. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 6 το απόγευμα. Γερμανική και ελληνική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνος Ενίδη 60, στην περιοχή του Σταθμού.

Λοιπόν, θα μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Το κινητό μας είναι 6971-6971-785-521. Το γράψες? Στο κινητό, κινητό θα παίρνετε, παιδιά. 6971-785-521. Το έγραψε ακόμα. Άντε, το ξαναλέω ακόμα μια φορά. 6-9-71-6-9-71-7-85-5-21. Μπράβο, μπράβο σε έγραψε.

Το έγραψες? Δεν το έγραψες? Λοιπόν, έλα, ξαναγράψτε το. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, έλα. 6-9-6-9-71-7-85-5-21. Ό,τι τραγούδι θέλεις, εδώ είμαστε εμείς. Εντάξει.

0: Έλα Παναγιώτη, δεν σ' άκουσα.
1: Έλα Παύλε.
0: Τι κάνεις,
1: ναι, ναι.
0: Καλησπέρα.
1: Κώστα, το λέω καλά. Δεν θέλω μου... να ακούσουμε την εκπομπή σου.
0: Να είσαι καλό Παναγιώτη. Δεν μου λες Παναγιώτη, τώρα μια ερώτηση κάνω, επειδή έχω το θάρρος. Τι κινητό.
1: 100.
0: Τι, μπράβο, μου αρέσεις πάρα πολύ. Τι κινητό έχεις, παλιό ή καινούριο?
1: Παλιό.
0: Παλιόν. Δεν έχεις πάει στην τεχνολογία της μετά το κίνημα του...
1: Κοίτα, δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, ναι.
1: Και να σου πω ένα, ας πούμε την αντίδρασή μου. Ναι. Και κομπιούτερ δούλευα και τα λοιπά, δεν είχα πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Δούλεψα για 20 χρόνια και σε τράπεζα.
0: Ναι.
1: Αλλά από αντίδραση, γιατί γινόμαστε σκλάβοι της τεχνολογίας,
0: ναι,
1: λέω όχι, δεν παλιό.
0: Έτσι ακριβώς είναι, πώς το λες. Γινόμαστε σκλάβοι, όντως, έτσι είναι.
1: Δεν ξέρω αν κάνω καλά.
0: Όχι. Έτσι είναι, έτσι είναι όπως τα λες.
1: Γινόμαστε... Ναι, γιατί βλέπω και τους γιους μου και τα λοιπά.
0: Όλοι μέσα καρφωμένα.
1: Ό,τι γίνανε σκλάβοι του κινητού.
0: Ναι, όλοι καρφωμένα.
1: Δηλαδή μιλάς και αυτοί έχουν το κινητό στα χέρια. Αυτό δεν μ' αρέσει εμένα.
0: Ναι. Το έχει ευνοχήσει τα πάντα το όλη αυτή η ιστορία.
1: Ναι, μπράβο. Αν θέλω κάτι, θα κάτω στον υπολογιστή,
0: ναι,
1: θα το φέρω μπροστά μου, θα το γράψω και τα λοιπά, αλλά μέχρι εκεί, ναι, τίποτε άλλο.
0: Μπράβο.
1: Εμένα με ενδιαφέρει. Μπορεί να μου στείλεις ένα μήνυμα, εντάξει. Αλλά ειλικρινά προτιμώ το διαζώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι πιο ανθρώπινο νομίζω.
0: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου.
1: Τέλος πάντων, μπορεί να είμαι και λάθος.
0: Όχι.
1: Εγώ... Οι νέοι γελάνε, ξέρω
0: εγώ. Ξέρεις, υπάρχει κόσμος που
1: ναι,
0: παρακολουθεί και δεν παίρνει τηλέφωνο, φοβάται, δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνεις, φοβάται.
1: Ναι, και αυτό.
0: Ναι,
1: και το μεταξύ,
0: ναι.
1: Μου στείλανε 100 ειδοποιήσεις από τον ΟΤΕ και τα λοιπά, να προχωρήσω σε αλλαγή, το ένα, το άλλο, να μ' αλλάξουν το κινητό, κάρτα και τα λοιπά, εδώ και χρόνια δεν έχω πάει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει,
0: ναι. Όχι. Δηλαδή, μερικοί με το τηλέφωνο έχουν θέμα. Θυμάμαι μια φορά με πήρε ένας ακροατής. Με πήρε ένας ακροατής, αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ, εδώ στο Μάνος ήμουνα. Και με παίρνει τηλέφωνο στο κινητό και μου λέει: Μην με βγάζεις τον αέρα. Θα ρίξει και το σκότωνες εκείνη τη στιγμή.
1: Αυτό νομίζω κόμπλεξ.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Είναι ατομικό.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ.
1: Κοίτα, εγώ πάντοτε μία ζωή και τις δουλειές μου μετά από πολύ λίγο καιρό με κάνα προϊστάμενο κτλ. Μέχρι θέση που δεν πλούω έχω φτάσει. Αλλά, πώς να σου πω, δεν λέω ότι ήταν και ζήτημα επικοινωνίας, να το πω δημοσίων σχέσεων, δεν ήταν μόνο θέμα αξίας. Γιατί κάποιοι είχαν πραγματικά προσόντα κτλ. Αλλά ήταν πολύ κακή στην επικοινωνία.
0: Ναι, είναι σημαντικό η επικοινωνία.
1: Ειδικά στις δουλειές, παντού δηλαδή.
0: Και στο ραδιόφωνο είναι σημαντικό.
1: Εγώ ειλικρινά μπορεί να μην γνωριζόμαστε άμεσα μεταξύ. Νομίζω ότι επειδή μιλάω άνετα μαζί σου, σαν να γνωρίζουμε χρόνια. Δεν ξέρω εσύ πόσο δεν
0: λοιπόν,
1: πιστεύω έτσι περίπου.
0: Δυστυχώς οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της Πιερίας είχαν ευνοχήσει τους ανθρώπους εδώ. Τους είχαν στο παρασκήνιο και στο μη και τους είχαν ευνοχήσει. Και εμείς τώρα κάνουμε μια προσπάθεια να βγούμε στον αέρα. Κατάλαβες.
1: Συμφωνώ σε αυτό.
0: Yeah.
1: Κοίτα, υπήρχε ένας ραδιοφωνικός από τους πρώτους που τον είχαν δύο συμμαθητές μου. Ακόμα ήταν.
0: Πειρατική.
1: Ήμασταν με αυτή τη γυμνασίου, Τετάρτη, Πέμπτη ή Έκτη τάξη, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αυτοί είχαν κάποιες ώρες επικοινωνίας με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Τα παιδιά όμως μετά από κάλα το γυμνάσιο είχαν υποχρεώσεις, σπουδές και τα λοιπά και το κλείσανε.
0: Ναι. Το Α και το Μ.
1: Από τότε έχω συνηθίσει και δεν έχω κανένα πρόβλημα πια.
0: Το Α και το Μ είναι επικοινωνία. Για πες μου Παναγιώτη τραγούδι τώρα.
1: Λοιπόν, θέλω ένα του Τόλι Μοσκόπουλου, το στοιχηματίζω.
0: Μοσκόπουλο. Ναι, στοιχηματίζω.
1: Και δεύτερο του Άγγελου Διονυσίου, το παράπονο μου.
0: Okay. Λοιπόν, τα ακούμε.
1: Ναι, χαρισμένο σε όλο το ακροατήριό μας, ιδιαίτερα εσένα και σε όλο το ραδιομάνο.
0: Και αν χρειαστείς,
1: πάρα πολύ αγαπή.
0: Και αν χρειαστείς κάτι άλλο, ξαναπαίρνεις.
1: Έγινε, Παύλε. Ευχαριστώ.
0: Γεια.

κάνει πως γελά. Τα μάτια της είναι θολά κάτω απ' τα βλέφαρά της.

Λοιπόν, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Τι είναι, τι ακριβώς θέλετε? Μισό λεπτό λίγο, μου το πείτε εκτός. Λοιπόν, Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Το τηλέφωνο μας είναι 6971 785 521. Μόνο στο κινητό 6971 785 521.

0: Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέκο. Έλα Αλέκο.
1: Είσαι καλά?
0: Καλά, μια χαρά. Τι κάνεις?
1: Μπράβο, χαίρομαι, τέτοια ακούω θέλω.
0: Λοιπόν, δεν μου λες τι κινητό, yeah. έχεις, τι κινητό έχεις, το παλιό ή το καινούριο?
1: Παλιό, παλιό.
0: Κάνω μια δημοσκόπηση και έρευνα τώρα.
1: Ναι.
0: Έχετε παλιά ή καινούργια κινητά? Παλιό δηλαδή έχεις, ε?
1: Παλιό, παλιό, παλιό.
0: Δεν σ' αρέσουν τα καινούργια, τα πιο σύγχρονα, πιο...
1: Δεν μπορώ να τα χειριστώ, Παύλο. Αυτά τώρα τα καινούργια, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το... Δοκίμασα μια φορά από την γυναίκα μου να το κάνω, δεν μπορούσα, δεν τα κατάφερα.
0: Όχι, ας πω κάτι, απλά θέλει χρόνο. Θέλει λίγο χρόνο.
1: Θέλει χρόνο, ναι, σίγουρα θέλει χρόνο, ναι. Άρα να σου πω την αλήθεια, προτιμώ το παλιό καλύτερα.
0: Ναι.
1: Να μπορώ να στέλνω κανένα μήνυμα, να παίρνω κανένα τηλέφωνο ή να με παίρνει κανένας.
0: Ναι, μια χαρά.
1: Παράδειγμα όπως εσύ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό θέλω, απλά πράγματα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Οι πιο πολλοί ακροτές νομίζω έτσι λειτουργούν. Ναι.
1: Εγώ επειδή δεν να πω την αλήθεια, δεν μιλάω πολύ στο τηλέφωνο, δεν είμαι πολύ του τηλεφώνου όπως κάνουν μερικοί,
0: ναι.
1: Εγώ το τηλέφωνο το έχω για μία ας πούμε ανάγκη, αν μου συμβεί κάτι να μπορώ να επικοινωνήσω με κάποιον δικό μου άνθρωπο ας πούμε,
0: ναι.
1: Κατάλαβες, ναι. Και με σένα παράδειγμα θέλω να επικοινωνήσω, μπα πατάω εκεί Παύλος, Παύλου, και επικοινωνώ μαζί σου, κατάλαβες, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά. Τώρα
1: αυτά.
0: Θα έρθει και η ζέστη πολύ, μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα αύριο μπαίνει και ο Αύγουστος, έχουμε καινούριο μήνα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Ναι.
0: Για πες τραγούδι.
1: Λοιπόν, θέλω τώρα δύο τραγουδάκια.
0: Ποιο?
1: Το ένα του Νταλάρα, μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς.
0: Αμά.
1: Λοιπόν, και το άλλο, Κυραγιώργιανα, ο Γιώργος πού πάει. Για πού το βάλε και πού το ξενυχτάει.
0: Αυτός είναι ο...
1: Αφιερωμένος θέσιαρ στον κύριο Γιώργο, αν με ακούει.
0: Ωραία.
1: Πιστεύω να με ακούει ο κύριος Γιώργος.
0: Ναι, ακούει. Λοιπόν, πώς είμαι
1: στον αγώριο. Στον μου το χάρη, τον απίθανο, την οικογένειά μου και σε σένα προσωπικά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και σε όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνους.
0: Πώς είμαι στον τραγούδι.
1: Γνωστούς και άγνωστους.
0: Πώς είμαι στον τραγούδι, πώς είμαι.
1: Μη μιλάς, μη γελάς, κινδυνεύει η Ελλάς, και το άλλο, κυρία Γιώργη, ένα ο Γιώργος του πού πάει.
0: Okay,
1: για πού το βάλε και πού το ξενυχτάει.
0: Έγινε, τα ακούς. Φιλιά, τα λέμε και άμα χρειαστεί.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ, Παύλο. Να είσαι καλά.
0: Άμα χρειαστεί κάτι άλλο, ξαναπάρει.

0: Τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
0: Πού είσαι?
1: Στον δρόμο, δηλαδή.
0: Ναι, στον δρόμο. Για πες τραγούδι, να μην σε καθυστερώ τότε.
1: Τι τραγούδι, δεν θέλω, χαίρομαι σαν πού όλο τώρα και λες που ένα κοιτάω με τον καθένα. Χαίρομαι σαν πού.
0: Να είσαι καλά, το όνομα σου?
1: Διονύση, ναι.
0: Διονύση, έλα ρε Διονύση μου. Αγαπημένος τραγουδιστής, ποιος είναι αγαπημένος σου, Διονύση?
1: Ποια, αγαπημένο μου,
0: το Μπεγλέρι. Το βάλω κατά
1: θέλω. Έχω ένα Μπεγλέρι με 16 χάμιδες. Την παρόβια.
0: Και την παρόβια. Ωραία, θα το ακούσεις, Λευτέρη.
1: Έχουμε ιστορία.
0: Για πες το, για πες την ιστορία, πες την ιστορία.
1: Τώρα δεν γίνεται να λέμε.
0: Τέλος πάντων, θα σε βάλω το τραγούδι, πώς είπες, το Μπαρόβια. Μπαρόβια, έτσι. Οκ, θα το βάλω τώρα. Στον δρόμο. Στον δρόμο είσαι.
1: Στον δρόμο, θέλω και ένα πιντάρι ακόμα να φτάσω.
0: Άντε, τα ακούς κατευθείαν. Αφιερωμένο για σένα και τα δύο τραγούδια.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ που με κάλεσες. Γεια σου, γεια σου.
1: Γεια σου. Ευχαριστώ,
0: ευχαριστώ. Γεια σου, γεια. Γεια σου, Διονύση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.

0: Καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Εδώ, αραχτός εδώ πέρα στο...
0: Τι λέει, στον παράδεισο είσαι, στον παράδεισο.
1: Εδώ στην κόλαση, στην κόλαση.
0: Καλά που φυσάει τώρα, φυσάει λιγάκι.
1: Φυσάει,
0: φυσάει, φυσάει.
1: Σήμερα είναι γεράκι σήμερα, ναι.
0: Ναι, φυσάει και είναι καλό αυτό, καλό.
1: Νιάρια, είναι από φορά έξω ο Αιγαίο κάτω και στα Κυκλάδες.
0: Ναι, ναι, ναι, και πολλές φωτιές, χαμός γίνεται.
1: Και από απογορευτικό τα πλοία. Και από Δευτέρα ανεβαίνει πάντα για 45, 44 από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Ανεβαίνει δημοκρασία πάντα.
0: Κοίταξε, το λέγανε ότι και παλιά ήταν έτσι, μωρί, και παλιά είχε το καλοκαίρι.
1: Όχι, ήταν φυσικά και παλιά ήταν.
0: Θυμάμαι εγώ τον πατέρα μου του συγχωρημένου έβγαινε έξω και κοιμόταν, ας πούμε.
1: Όχι, δεν τώρα, μα... το 80, πότε παίξαμε το τελικό μπάσκετ, το ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Αθήνα, το 87.
0: Ναι.
1: Είχε μια ζέση τότε να κάψω να πω από 42, 43 ή τότε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, το 2007 πάλι είχε ζέστη πολύ, 42.
0: Τώρα τα αυτοκίνητα τα καινούργια έχουν από κάτω μετράνε τη θερμοκρασία.
1: Ακοντίσιο.
0: Όχι, μετράνε τη θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι, αλλά τα εντάξει, αλλά τα
0: άλλο να σου πω. Τα αυτοκίνητα έχουν ένα σύστημα από κάτω που μετράνε τη θερμοκρασία. Και από τι προάλλε και τα καινούργια. Και τι προάλλε περνούσε, πήγα στη Θεσσαλονίκη και είχε 47-48 βαθμού κάτω. Ναι, σα.
1: Εντάξει, ούτε. Εντάξει, τώρα αύριο πρώτη μήνα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, ναι.
1: Αύριο, Αύγουστο, αύριο.
0: Ναι.
1: Άρχισε η νύχτα μεγαλώνει, πήρε μισή ώρα νύχτα εδώ, σιγά σιγά.
0: Ναι.
1: Πάμε στο φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με τη Δύση λέει ακόμα Παύλο Βασίλειο, έτσι δεν το ξεχνάμε, ναι. Αυτό.
0: Δεν μου λες, αρέσει.
1: Ο Αλέκος πήρε, γιατί τώρα το άνοιξε.
0: Πήρε. Ναι, πήρε.
1: Θα τον αφαιρώσω δύο τραγούδια τον Αλέκο.
0: Ποιο θέλω.
1: Να βάλεις ένα Πάμπε Τσετίνι και ένα Πάμπε Μαρκάκι.
0: Τσετίνι ποιο.
1: Διάλεξε όποιο θες από τα δύο τραγούδια.
0: Τσετίνι.
1: Πάμπε Τσετίνι, Πάμπε Μαρκάκι.
0: Οκ.
1: Για το φιλαράκι μας τον Αλέκο εννοείται. Για όλο το κρατήριο.
0: Οκ. Θα σε βάλω ένα ωραίο.
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε πάντα Παύλο Βασιλείου.
0: Ωραία.
1: Καλή δεν... εκπομπή.
0: Λοιπόν,
1: καλή ακού... συνέχεια.
0: Ναι. Ωραία.
1: Άντε, τσαο.
0: Τσαο. Λοιπόν. Το είδα αυτό που λες. Παιδιά, να πω κάτι. Θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό, έτσι. 6971-785-521. 6971-785-521. Για το φίλο μου το Χάρη. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Αλέκο. Γεια σου, Διονύση.

0: Γεια σου κύριε Γιώργο. Εχθές,
1: γεια σου.
0: Εχθές έκανε...
1: ευχαριστώ τον Αλέκο καταρχήν που έβαλε δύο τραγούδια για μένα.
0: Είδες, έλα Αλέκο.
1: Λοιπόν, είναι ειλικρινής άνθρωπος, σωστός.
0: Να σε πω κάτι. Έχω παρατηρήσει ότι η γενιά η δικιά σας και η δικιά μου γενιά.
1: Καλά, πιο μικρός είναι Αλέκος από μένα, ρε.
0: Ναι.
1: 68 είναι αυτός, 77 εγώ. Του περνάω 9 χρόνια.
0: Εντάξει, τι σήμασε έχουν τώρα χρόνια.
1: Αλλά είναι, είχε κοντά. Ναι. Γεννήθηκε πριν το 60.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και αυτός πήγε ναυτικός. Και αυτός πήγε στα καράβια.
1: Ναι, είναι. Τη παλιά σχολή.
0: Παλιά σχολή.
1: Πιο παλιά είμαι εγώ, αλλά και κοντά είναι και Αλέκο.
0: Πάντω τον καιρό εκείνο που ήσουν. Να σε πω κάτι, κάτσε λίγο. Τον καιρό που ήσουν τότε μικρό, πόσο χρόνο πήγε στα καράβια εσύ?
1: Εγώ πήγα μεγάλο. Απολύθηκα από φαντάρο το 1971 πήγα.
0: Τότε ήταν μόδα, όλοι πηγαίναν στα καράβια να πάρουν λεφτά. Δηλαδή.
1: Ήρθε ο Στέργιο, ήταν 13 μήνες αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτός με ξεσήκωσε, δεν θα πήγαινα καράβια εγώ.
0: Ο Στέργιος ήταν ο αδερφός σου.
1: Τι κάνεις τώρα, λέει, χρήτης, λέει, δουλεύεις οικοδομές. Πάμε, λέει, έξω να δεις ζωή. Στελάρας ήταν, είχε γυρίσει 13 μήνες και η Ιαπωνία. Αυτός έκανε τη χωρίστρα στη μέση, ο Στέργιος, και με έβαλε και χτινίσκα έτσι, λέω, άντε ρε.
0: Τότε...
1: Έτσι είναι η μόδα, ρε.
0: Δεν μου λες.
1: Αυτός Στέργιος έφερε τη μόδα εδώ.
0: Τότε ήταν. Τότε ήταν και η
1: μόδα. Καμάνα στη μέση.
0: Περίμενε.
1: Ο αδερφός μου Στέργιος το έφερε.
0: Περίμενε, άκουσε. Άκουσε.
1: Και από τότε, ναι.
0: Έβαζε το beer grill. Πώς λέγεται αυτό, βάζετε beer grill. Πώς λέγονταν αυτό, στα μαλλιά.
1: Ναι, όχι, να ακτινίζεις, λέει, τη χωρίστρα την κάνεις στη μέση του κεφάλι.
0: Όχι, όχι.
1: Α, τι του λέω, φίλε, όλο στα πλάγια ακτινίζουμε μέχρι το 1971. Ύστερα το δοκίμασα, λέω, σαν καλύτερα είναι. Και τώρα ακτινίζουμε στη μέση χωρίστρα, σαν τα κορίτσια.
0: Άντε, μπράβο, μπράβο, άντε.
1: Από το Στέργιο έφερε πρωτοτυπήσου, Στελάρα.
0: Έτσι, έτσι. Είμαστε, κοίταξε, μην ξεχνάς ότι είμαστε Αμερικάνικοι. Πρωτότυπη εκπομπή
1: για τα δεδομένα.
0: Για τα δεδομένα, ναι.
1: Ήταν, και πήγα, αυτός έκατσε, εγώ δεν πάσα να κάτσω, αγρίψα μέσα, τέσσερις.
0: Λοιπόν, κάτσε λίγο να σε κάνω μια τελευταία ερώτηση. Όταν πήγες την πρώτη φορά στα καράβια και έμεινες στο καράβι μέσα, τι αισθανόσουν?
1: Δεν αισθανόμουν καλά. Όλο θάλασσα, όλο τέτοιο. Ευτυχώς είχα τυχερό. Ένα μήνα κάναμε στην Νάπολη, σαν να μην είμαστε τέτοιο. Ύστερα που έκαναμε ταξίδι κάνα δύο εβδομάδες, ζουρίστηκε. Λέω τι γίνεται, όλο θάλασσα και κλεισμένο εκεί. Ξυπάρκαρα από εκεί, από τη Ρουμανία, στην Κουστάντζα ξυπάρκαρα. Και όταν πήγα πάλι, το πήρα από τον Καναδά, έπεσα σε κρύο πολύ. Και την κουπάσα ήρθα στην Αμερική 7 μήνες, ξαναπάρκαρα μετά από εδώ από την Κατερίνη με 4 μήνες πάλι. Κάνα χρόνο έχω κάνει στη θάλασσα, παραπάνω δεν έκανα.
0: Λοιπόν, για πες τραγούδι τώρα, πες μου αγαπημένο.
1: Λοιπόν, βάλει για τον Αλέκο τώρα, του μάνα του Αλέξανδρου που τραγουδάει ο Νταλάρας.
0: Νταλάρας.
1: Ναι, και βάλει και ένα του Καζαντζίδη, είναι που βγαίνει σήμερα. Έτσι Παυλάρα, για όλο το ακροατήριο, όχι μόνο για τον Αλέκο και για όλο το ακροατήριο.
0: Νταλάρα, η μάνα του μεγάλου Αλεξάνδρου και το άλλο.
1: Α, μπράβο, μπράβο, αυτό.
0: Και το άλλο. Και το άλλο.
1: Ωραίο τραγούδι είναι, ταιριάζει τον Αλέκο.
0: Ναι, και το άλλο, και το άλλο. Πάμε.

0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, στη γραμμή έχουμε τον Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη.
1: Καλησπέρα από την Καλαμαριά. Εγώ είμαι ο Βασίλης, ναι.
0: Βασίλη μου.
1: Λοιπόν, γεια σου, Παύλο. Καλησπέρα σε όλα τα φιλαράκια, τα γνωστά εδώ στο Ράδιο Μάνος, σε όλο το ακροατήριο.
0: Λοιπόν.
1: Τι κάνουμε, Παύλο, καλά.
0: Λοιπόν, πες μου εσύ τι κινητό έχεις. Έχεις από τα καινούργια ή τα παλιά?
1: Καινούριο είναι, ναι, σχετικά καινούριο.
0: Α, γι' αυτό είσαι, μάλιστα.
1: Γιατί δεν με ακούς καλά?
0: Ό,τι μια σ' ακούω μια καλά, γιατί κάνω μια δημοσκόπηση. Εγώ έρευνα, θα ρωτάω τους ακροατές αν
1: είναι. Ναι, έχω το Poco C65.
0: Μάλιστα.
1: Της κινέζικο είναι αυτό.
0: Εσύ είσαι καινό παιδί, είσαι καινό.
1: Το είχε πάρει ο αδερφός μου.
0: Για κάτσε λίγο, περίμενε λίγο, μην κλεινείς λίγο.
1: Ναι.
0: Α, έκλεισε ο φίλος. Για πες.
1: Όλα καλά. Να, εδώ ακούω την εκπομπή τώρα, συντονίστηκα ιντερνετικά με το κινητό και ακούω, δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω, καφέ ή πια το απόγευμα.
0: Το
1: όλα καλά, λέω. Ένα τραγούδι αν μπορείς να μου βάλεις, έμαθα πως είσαι μάγκας.
0: Χριστάκη.
1: Από το Χριστάκη.
0: Χριστάκης. Πόσο χρονών είσαι εσύ, Βασίλη, 23?
1: Εγώ πόσο χρονών είμαι?
0: Ναι, πόσο?
1: 32.
0: 32, ναι. Σ' αρέσουν από για
1: 32 ετών είμαι. Γεννημένος το 1994. 3 Μαΐου.
0: Σ' αρέσουν τα παλιά τραγούδια, έτσι?
1: Εγώ είμαι της μουσικής. Εμένα μ' αρέσουν σχετικά όλα τα κομμάτια εκτός από τα metal και τα rock.
0: Μέσα.
1: Αυτά τα αφήνω τελευταία. Μέσα. Τα υπόλοιπα από ελληνικά, ότι ακούγεται καλό, ποιοτικό τραγούδι μ' αρέσει. Από ελληνικά ειδικά.
0: Α, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Αυτά. Και συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Κερδίσαμε 2-0 με 2 γκολάρες του Κωνσταντέλια. Τι τους έκανε πάλι ο μάγος. Λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι αφιερωμένα και εκεί για τα παιδιά, για τους φίλους μας, τον Γιώτη το Μελαχρινό Αγόρι, για την Δημητρούλα την ΠΑΟΚΣΟΥ, αφιερωμένα για τον Βασίλη το Σαλονικιό και για εκεί πέρα όλους στο ιντερνετικό ραδιόφωνο εκεί στους ερασιτέχνες που κάνουν πρόγραμμα για τον
0: Βασίλη. Μουσικό γαλασίας.
1: Και για το όλο το ακροατήριο του Ράδιο Μάνος και για όσους δεν γνωρίζω.
0: Okay. Το τραγούδι πώς το είπες? Το τραγούδι πώς το είπες?
1: Έμαθα πως είσαι μάγκας, νομίζω, Χριστάκης.
0: Έγινε, τσάω.
1: Εντάξει, έγινε ρε, άντε καλό απόγευμα.

0: Λοιπόν, γεια σου. Πώς είπαμε το όνομά σου, ξέχασα. Σταύρο, έλα Σταύρο.
1: Δεν σε ακούω.
0: Σταύρο, μ' ακούς?
1: Λίγο πιο δυνατά μίλα.
0: Σταύρο, μ' ακούς?
1: Τώρα σε ακούω.
0: Τι κάνεις?
1: Μπομπα.
0: Όλα καλά.
1: Καλύτερα δεν γίνεται.
0: Τώρα τρως?
1: Έφαγα, τελείωσε, έπλυνα και το τηγάνι, έπλυνα και το πιάτο, έπλυνα και το πιρούνι, όλα τα τακτοποίησα. Είμαι καλό παιδί.
0: Μια χαρά, τέλεια, τέλεια. Τι λέει, πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Ξηγήθηκα δύο λουκάνικα, Παύλο.
0: Ωραία.
1: Κάτσε καλά, έβαλα και ρίγανε η πόλη και από πάνω, ρίγανε. Μάλιστα χωριά της και ρίγανε. Από βιολογική ρίγανε, μου έδωσε ένας φίλος. Και έχω και μια σακουλάκι ρίγανε που το πήρα το κρεοπολείο, καλή ρίγανε. Οπότε είμαι εντάξει,
0: μια χαρά, μια χαρά. Μια χαρά είσαι, μια χαρά. Πρόκοντας.
1: Μπομπα, μπομπα.
0: Λοιπόν, θες...
1: Πήρα και είχα και χυμούς μες στο ψυγείο, πορτοκάλι, φρούτα του δάσους, πήρα άλλους δύο-τρεις χυμούς, δύο πορτοκάλι και ένα χυμό βύσσινο. Κάνω διατροφή τώρα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: 80 κιλά και 700 γραμμάρια ήμουν σήμερα που ζυγίστηκα.
0: Πάχι,
1: με ένα 80 ύψος.
0: Αδύνατος είσαι.
1: Μια χαρά είμαι.
0: Αδύνατος. Λοιπόν, για πες
1: τι,
0: μου...
1: Τι κάνεις εσύ, πώς είσαι, είσαι καλά?
0: Καλά, όλο καλά. Πες τραγούδι, πες κανένα τραγούδι.
1: Ένα τραγούδι?
0: Ναι.
1: Να σου πω ποιο θα βάλεις. Κάτι να σκεφτώ λίγο.
0: Ναι.
1: Ήθελα ένα τραγούδι σήμερα να το ζητήσω και δεν θυμόμουν ποιο ήταν. Θα βάλεις το...
0: Ποιο?
1: Εγώ είμαι αετός. Και εσύ είσαι το...
0: Καζατζίδης?
1: Ναι, Καζατζίδης. Εγώ είμαι αετός και εσύ στα φτερά μου, κάπου πώς το λέει. Εγώ είμαι αετός. Αυτό να βάλεις, είναι πολύ ωραίο.
0: Να πούμε ότι ο Σταύρος είναι...
1: Τα αφιερώνω για όλες τις κοπέλες που ακούνε.
0: Ο Σταύρος είναι...
1: Για εσένα εξαιρετικά.
0: Ο Σταύρος είναι ένας...
1: Για όλους τους ακροατήρες γενικά.
0: Ο Σταύρος είναι ένας παλιός ακροατής από Θεσσαλονίκη. Από ποια περιοχή, Σταύρο?
1: Φίληρο Θεσσαλονίκης. Εκεί που είναι το παιδικό χωριό, εκεί που χτίζεται το παιδιατρικό νοσοκομείο τώρα και το καινούριο.
0: Καινούριο.
1: Φίληρο Θεσσαλονίκης. Φ με γιώτα, λ με ύψιλον.
0: Ωραία. Έγινε. Θα τα ακούσουμε τώρα.
1: Έγινε, φίλε. Και αν μπορείς, βάλε και το τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα στο βαρδάρι. Είναι πολύ ωραίο. Είναι για τον πατέρα μου.
0: Οκ. Okay. Και τα δύο τα ακούσεις.
1: Αφιερώνω στον πατέρα μου που δεν υπάρχει στη ζωή πλέον.
0: Τώρα θέλεις το εγώ μαϊτός, έτσι.
1: Ναι, αυτό βάλτο, ναι. Αν μπορείς να βάλεις το άλλο, βάλτο. Δεν μπορείς, μην το βάλεις. Αλλά βάλε το εγώ είμαι... Καλύτερα βάλε το τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα στο βαρδάρι. Μην βάλεις το εγώ είμαι αετός αν δεν μπορείς.
0: Okay.
1: Αλλά το τι γυρεύεις παλικάρι τέτοια ώρα στο βαρδάρι θέλω να μπει.
0: Οκ. Okay. Και τα δύο θα τα βάλω.
1: Ε?
0: Και τα δύο θα τα βάλω, τα τραγουδιά.
1: Ό,τι νομίζεις, αλλά πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε το τι γυρεύεις παλικάρι.
0: Θες να το βάλω πρώτο?
1: Ναι, βάλ το πρώτο.
0: Ωραία.
1: Τι... Έγινε ρε φίλε, τα λέμε. Χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο την αγάπη μου και να σταματήσουν τα ανήσεις και κακίες. Και όπως λέγανε και ένα συγκρότημα ξένο, ποιος τώρα και δεν θυμάμαι, make love not war, κάνε έρωτα όχι πόλεμο.
0: Οκ, okay. Από το τραγουδάκι σου.
1: Έγινε,
0: ευχαριστώ, γεια.
2: Γεια σου Μητσάκη, μεγάλε δάσκαλε.

0: σου πέρνα τη ζωή. Τι κάνεις, Σταυρό?
1: Και έχει ζέστα εκεί στην Κατερίνη.
0: Έχει. Αρκετίζεσαι. Φυσάει λιγάκι. Ναι, μια χαρά είναι.
1: Και εδώ φυσάει παύλη, αλλά εντάξει. Δεν είναι, δεν μας έκανε και κάψε ένα παύλη.
0: Όχι, τώρα θα κάνει. Εντάξει,
1: τώρα,
0: μια χαρά.
1: Τώρα δεν θα κάνει, αλλά τελευταίο μήνα, αύριο πρωτομηνιά.
0: Ναι, θα.
1: Παυλάκι μου, μπορούμε να ακούσουμε 2-3 τραγουδάκια του Μανώλη Αγγελόπουλο?
0: Ποιο θες να πες?
1: Θα με βάλεις ένα 1000 κομμάτια για σένα είναι γινόμουνα του Μανώλη Αγγελόπουλο. Τραγουδάρες είναι. Ένα είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς», πάλι του Μανώλη. Και ένα είναι «Τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά». 3 κομμάτια.
0: Ωραία. Το πρώτο τραγούδι είναι 1000 κομμάτια.
1: 1000 κομμάτια. Το άλλο είναι «Δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς». Ναι. Το άλλο είναι «Τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά».
0: Okay.
1: Θα αφιερώνω στο Ράδιο Μάνος, στον Παύλο Βασιλείο, σε όλο το ακροατήριο.
0: Okay. Το τραγούδι σου το ακούς κατευθείαν.
1: Παύλε, χτες γέλασα, άκουγα την εκπομπή σου τώρα, χτες, προχτές ήταν, που έλεγες ότι στο στρατό είχες τόξα και ακόντια.
0: Ναι. Όχι, άκου να σε πω. Συνήθως τώρα.
1: Εγώ Παύλη είχα σφεντόνα.
0: Άκου να σε πω, γιατί το έλεγα αυτό. Άκουσα. Λοιπόν, το έλεγα με την έννοια, ρε παιδί μου, όσοι ξέρεις κάνανε χομπές, το παίζανε ζεν πρεμιέ, οι κούκλοι και έτσι μου τέλα. Εγώ αυτό το δεν μ' άρεσε εμένα. Εγώ ήθελα να κάνω, ήθελα να περάσω άλλο μήνυμα.
1: Καλαμπούρι κάνεις.
0: Έγινε.
1: Κάνεις πλάκα.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, 1000 κομμάτια, το τραγούδι σου, 1000 κομμάτια.
1: Χίλια κομμάτια, δεν σε κρίνω που δεν μ' αγαπάς. Και το άλλο ένα τελευταίο, τα φιλιά σου είναι φωτιά, το κορμί σου πυρκαγιά. Μανώλης Αγγελόπουλος. Τα αφιερώνω σε όλο το ακροατήριο και σε εσένα, ρε Παύλε.
0: Εντάξει,
1: εγώ
0: μου.
1: Γεια σου, Παύλε μου, γεια σου, Παύλε μου, γεια σου.

0: Πες.
1: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια αφιέρωση πολύ special για το Σταύρο το Σκορπιό εκεί πέρα και για το Στελάρα. Για την κυρία Βάσο Στακτέλ. Τη γνώριμη κυρία Βάσο. Λοιπόν, όλα τα κομμάτια αφιερωμένα για όλο το ακροατήριο και για τα άτομα που ανέφερα τώρα.
0: Και για την κυρία Χαρά.
1: Όλα τα κομμάτια της εκπομπής.
0: Και για την κυρία Χαρά. Τι έκανες, έκανες.
1: Και για την κυρία Χαρά να κάνω μια αφιέρωση.
0: Αραβωνιά στην κυρία Χαρά.
1: Ναι.
0: Να. Και.
1: Ξέρεις. Ναι.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει ένα τραγούδι από τη Σοφία Κολλητήρη που λέγεται το τραγούδι της αγάπης. Άμα θέλει σημείωσέ το και βάλ το μετά. Ταιριάζει με εκείνο το κομμάτι
0: Φραγίτα.
1: Που λέγεται, που τραγουδάει η Βάσο Χατζή. Θέλω το Θεό να το ρωτήσω, αλλά είναι με άλλα λόγια εκείνο είναι το τραγούδι. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτά, όχι, ναι, κάτσε να βάλουμε τους.
1: Έγινε, το σημείωσες.
0: Ναι, ναι.
1: Πώς έγινε, αφιερωμένο για όλη την Κατερίνη.
0: Πώς είπες το τραγούδι, πώς το είπες.
1: Το τραγούδι της αγάπης από τη Σοφία την Κολλητήρη. Είναι το ακριβώς το ίδιο τραγούδι με την Βάσο Χατζή. Θέλω το Θεό να το ρωτήσω, απλά με άλλα λόγια.
0: Ξέρω γιατί ονομάστηκε Κολλητήρη.
1: Ναι, γιατί έκανε Κολλητήρη. Ασχολούνταν με τα καλώδια.
0: Αυτή η Κολλητήρη.
1: Όμως ο καπνός στην πείραξη είναι τοξικό. Το κασίτερο είναι τοξικό.
0: Άκου, άκου. Αυτή η Σοφία Κολλητήρη από μικρή, από μωρό παιδί, η οικογένεια είχε ένα Κολλητήρη και κολούσε. Κολούσε τα λοιπά με το Κολλητήρη και ονομάστηκε Σοφία Κολλητήρη. Πώς είναι στο
1: τραγούδι. Η λέξη Κολλητήρη από πού άλλου μπορεί να αποκολληθεί, ρε Παύλο, από το Κολλητήρη. Το κολλάει.
0: Μπορεί και όταν πάει ένα άντρα και χουφτώνει μια κοπέλα, μια γυναίκα.
1: Ή μπορεί από το κολλήριο, ξέρω εγώ, με τα μάτια που βάζανε με το κολλήριο.
0: Με αυτά που
1: αλλά αλλιώς τη λέγανε κολλήριο, ξέρω εγώ, πλάκα κάνουμε, ναι.
0: Και με αυτά που βλέπεις στον δρόμο, χρειάζεται κολλήριο, σίγουρα, την καλοκαίρι.
1: Ναι, σίγουρα, όχι, όχι μόνο στον δρόμο, αλλά και, και στην τηλεόραση που βλέπεις και γενικά σε όλο τον κόσμο, άμα δεις. Ο κόσμος γεμάτος παραξενιές είναι.
0: Λοιπόν, είμαστε Αμερικάνοι.
1: Πρέπει να μάθεις να τα ξεχωρίζεις.
0: Είμαστε Αμερικάνικοι εκπομπή. Με νοοτροπία αμερικάνικη. Λοιπόν, Κολλητήρη, πώς είναι το τραγούδι.
1: Το τραγούδι της αγάπης. Το βρήκες.
0: Ναι, το βρούμε, μην αγχώνεσαι.
1: Οκ, έτσι λέγεται, αυτός είναι ο τίτλος του νομίζω.
0: Αμερικάνικη εκπομπή, όλο στο φως, τίποτα.
1: Αμερικάνικη εκπομπή, και όταν πάντα ακούω αμερικάνικη εκπομπή, θυμάμαι σένα να ξέρεις.
0: Άκου να σε πω κάτι. Αυτό που είπε ο Σταύρος, όταν έκανα εκπομπή ήμουν στο Πανόραμα μου αυτό.
1: Ναι.
0: Ή στο Πανόραμα ή ήμουν στο δικό μου το σταθμό, το Μουσικό Γαλαξία, συνδιοκτήτης
1: ναι.
0: μου. Με ρωτάει μια κοπέλα, όχι, όχι, στο Πανόραμα ήμουν. Όταν ήρθα,
1: ναι.
0: ήμουν στο Διόνυς, μετά στο Πανόραμα. Με ρωτάει μια νέα κοπέλα, 17 χρονών, ξέρεις. Λέει, ναι. Παύλε, φαντάρος πηγές, στον αέρα την έχω τώρα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις, τώρα στον αέρα για να βγάζεις την Κατερίνη, θέλει. Παρήμη να σε πω, ρε. Θέλει ναι. αγώνα, μπράτσα, τόσο. Και την έβγαλα στον αέρα αυτή, ξέρω εγώ, μου λέει Παύλο Φαντάρος πηγαίνει. Λέω όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Μου λέει τι υπήρχαν.
1: Υπήρχαν ακόντια και τόξα, σε πάπυρους γράφονται. Εγώ να πούμε παρακολουθούσα.
0: Περίμενε ρε, σε πω τώρα, με παπατρέκα, yeah. περίμενε να πω αυτό που θέλω να πω. Και αυτή πάγωσε μόλις. Με λέει, τους λέω το μόνο Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Λέει τι υπήρχαν, ακόντια και τόξα. Αυτό ήταν 17 χρόνια κορίτσι. Μετά μου λέει, τις λέω για να σε δώσω να καταλάβεις πόσο χρονών είμαι, στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια. Υπήρχαν οι πάπυροι. Μόλις δεν υπάρχει, τάγκ το τηλέφωνο το έκλεισε. Αυτό το έκανα. Αυτό είπε και στο Σταύρο. Γιατί όλοι το περνούν, όταν κάνανε εκπομπές, το παίζαν και λίγο ζεμπρεμιά και κούκλοι και μοντέλα κτλ.
1: Ναι.
0: Και εγώ ήθελα να σπάσω αυτό το πράγμα. Το έκανα και στο Μουσικό Γαλαξία, ας πούμε. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, άντε.
1: Τρελά, αγόρι, ήθελα να πω ότι παρακολουθούσα εθνικές αγώνες Σουηδία και τα λοιπά και όλη μέρα άκουγα ο Σουηδός και ο Σουηδός και ο Σουηδός, ξέρεις, ο ποδοσφαιριστής και λέω ότι περνάει ο Βασιλείου αλλαγή. Γιατί όλη μέρα για το Σουηδό μίλουσε.
0: Άντε, αφήνω, περίμενε.
1: Έγινε, ρε, πλάκα κάνω. Τα λέμε.
0: Χρειάζεται, είπαμε, και λίγο πλάκα. Δεν είμαστε συντηρητική εκπομπή. Μισό τη συντηρητικά πράγματα. Μ' αρέσει αυτά τα ριζοσπαστικά, αυτά τα άνετα. Τα άνετα που βγαίνει άλλο στον αέρα και τι έγινε, δηλαδή. Μη. Θυμάμαι μια φορά, ρε παιδιά, εδώ στο Μάνος είμαι. Με παίρνει ένας ακροατής τηλέφωνο στο κινητό. Ο τρόπος που με μίλησε, παιδιά, μη με βγάζει στον αέρα, μη με βγάζει στον αέρα, μη με βγάζει. Ρώτησε, απάντησε κάτι, ρε. Απάντησε ο επικεφαλικό του λόγου. Ηρέμησε, κομπλεξάρα του λόγου. Λοιπόν, ένα καμπίσιο, να, Αμερικάνο. Πού είσαι, ρε. Περίμενε λίγο. Ένα καμπίσιο.
1: Ακούγουμε.
0: Ακούγεσαι.
1: Πότε τώρα στο σπίτι μου. Πού να είναι, εδώ στον αγώνα.
0: Κοίταξε, είσαι στην Αμερικάνικη εκπομπή.
1: Ναι, ναι, άκουγα τώρα με τον Βασίλη Πομελούζη. Ναι, ναι, το φίλο αυτό τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Καμπίσιο. Ναι, το καλύτερο. Ο Βασίλη σε κάνει αφιέρωση, ε.
1: Ναι, άσε κάθε πρωί είμαστε 8-10 και μετά το απόγευμα και 2 ώρα το μεσημέρι.
0: Ο Βασίλη, ναι. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση. Καταρχά ναι, ναι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί και είναι χαμηλών τόνων.
1: Και... Απλά δεν ξέρω το τηλέφωνο και λέω το γιο, τη λέω πέσουνε σχέση.
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ, κοιτάτε για την αφιέρωση.
0: Αυτό έχει, άμα το μπει στο διαδίκτυο, στο ίντερνετ, έχει το Βασίλη Σαλονικιό και το Λευκό Πύργο έχει.
1: Θέλω να το ψάξω να το βρω, το ψάξω να το βρω. Ναι, ναι, ναι,
0: πολύ καλό, γιατί κάνει πάντα αφιέρωση. Πάντα πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Ναι.
1: Κάθε μέρα, επειδή κάθε πρωί με στο χωράφι μαζεύουμε πέτρα να κάνουμε κάτι δουλειά εδώ πέρα, 8 με 10 χαμό κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, να σε πω κάτι και λέω στον εαυτό μου, κοίταξε ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος πόσο αγαπάει το ραδιόφωνο, πόσο η δικιά μας η γενιά αγαπάει το ραδιόφωνο και αγαπάει και τον κόσμο, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, πολύ. Ο Βασίλης είναι πιο, ναι, πολύ, πολύ αγάπη το ραδιόφωνο, να είναι συνέχεια.
0: Ναι,
1: όλη
0: ναι.
1: Μέρα.
0: Ναι, όλη μέρα, όλη μέρα.
1: Όλη μέρα είναι εκεί, παρόν. Λοιπόν,
0: ναι, πες.
1: Επειδή προχτές ήταν ο Φωτιάδης εδώ πέρα, εδώ ο φίλος μας, ήταν εδώ στο Πανηγύρι, στο Δίον.
0: Ναι, είχε κόσμο.
1: Ναι, ο Φωτιάδης είχαμε, ναι, είχαμε σήμερα ταβέρνα ήταν, στο Σταγιονέρι.
0: Ναι.
1: Και βάλει λίγο τα καλύτερα μας χρόνια, το Φωτιάδη.
0: Οκ.
1: Εντάξει, φίλε μου.
0: Εντάξει, ναι.
1: Βάλει και κάνα γυρινό μετά, αν έξω ώρα.
0: Α, ναι, να βάλω.
1: Εντάξει.
0: Τα καλύτερα μας χρόνια. Τα καλύτερα μας χρόνια, ναι, οκ.
1: Τα καλύτερα μας χρόνια, ωραίο τραγουδάκι,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι. Αντσάντσαν, Καμπίσιος, συντερφόρ του Πασαραϊκού. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Σταύρο, το επόμενο θα είναι δικά σου. Το επόμενο.

0: Τι, δεν το πιστεύεις? Περίμενε λίγο. Λοιπόν, έχουμε στη γραμμή, είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλη, όλα στο φως, τίποτα κρυφό. Αμερικάνικα πράγματα. Έλα να μην... γεια σου Νίκο. Νίκο. Τι κάνεις τώρα, αγόρι?
1: Σήμερα έχω γενέθλια.
0: Α, χρόνια σου πολλά. Πολύχρονος, πολύχρονος.
1: Τι... Συγγνώμη, θα μου επιτρέψεις να μιλήσω.
0: Ναι, σ' αφήνω.
1: Ευχαριστώ πολύ. Οπότε, παρόλο ότι εγώ έχω γενέθλια, θέλω να χαρίσω την αγαπημένη μου ματούλα, τη Μίτσελα, το άγγελέ μου. Αν θέλεις το βάζεις. Αν θέλεις μην το βάζεις.
0: Όχι. Το βάζω γιατί η εκπομπή λέγεται «Πες το και έγινε» και αν τα ακούς να με τηλεφωνήσεις. Έτσι λέγεται η εκπομπή. Πώς τη βλέπεις την εκπομπή?
1: Αν δεν το βάλεις θα σε τηλεφωνήσεις. Είναι στη ματούλα τη Μίτσελα.
0: Τι είναι αυτή? Τι είναι αυτή η ματούλα?
1: Άγγελέ μου.
0: Ναι, τι είναι αυτή η ματούλα?
1: Η αγάπη μου.
0: Η αγάπη σου μεγάλη. Ωραία. Και ζει αυτή η κοπέλα, κυρία, αυτή ζει.
1: Ζει μέσα μου. Σκοτώθηκε 14 Μαρτίου του 2010.
0: Από τι,
1: αν επιτρέπετε. Αλλά ζει μέσα μου. Ναι. Και της χάρισε ένα αυτοκίνητο και πήγε, σκοτώθηκε.
0: Μάλιστα. Αυτό που έγινε, πότε έγινε, πότε έγινε αυτό?
1: 14 Μαρτίου του 2010.
0: Τροχαίο δηλαδή, κοπέλα αυτή, κυρία.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Επέλεξε να φύγει αυτό το πλανήτη. Εγώ αφιβάλλω ακόμα, χωρίς να έχω ούτε λεφτά, ούτε φράγκο, ούτε τροφή, απορώ γιατί ζω ακόμα σε αυτόν τον πλανήτη.
0: Γιατί, δεν σ' αρέσει που ζεις? Τι σε πειράζει, τι σε ενοχλεί?
1: Τι σε ενοχλεί? Πάλε φωνή, γιατί δεν σε ακούω.
0: Τι σε ενοχλεί, λέω, τι σε ενοχλεί από αυτή τη ζωή, τι σε ενοχλεί?
1: Τη δυσαρμονία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: άλλωστε, αν μου επιτρέψεις να μιλήσω.
0: Ναι, πες.
1: Άλλωστε τη ματούλα τη γνώρισα στην πλατεία της Επανομής, σε ένα μαγαζί που το λέγαν Αρμονία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία, το τραγούδι θα το ακούσουμε τώρα κατευθείαν. Τώρα κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, γεια σου Νίκο, χρόνια πολλά. Πολύ χρόνος. Μετά από αυτό θα ακούσουμε τα τραγούδια του φίλου μου του Σταύρου, την Επανομία. Μας επιτρέπει ο Σταύρος?

0: για τον Νίκο. Τα αφιερώνει στη Ματούλα. Λοιπόν, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Καλησπέρα.
0: Τι λέει?
1: Καλά είμαστε, καλά, όλα καλά.
0: Είμαστε μια αμερικάνικη εκπομπή. Όχι συντηρητική, ναι. Όλο στο φως, τίποτα κρυφό. Τι λέει?
1: Έτσι, όλα καλά, μια χαρά.
0: Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Ψυχολόγο, ψευτολόγο, υπαρξιολόγο. Πώς το βλέπεις?
1: Mm. Πώς το λέτε το σλόγγαν? Μετά τη δύση του ηλίου.
0: Ακούτε Παύλο Βασιλείου. Καλό.
1: Ναι.
0: Σάρζα.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Είδες σε Αμερικάνικοι και Αμερικανιές έχουμε εμείς.
1: Όπω.
0: Και ακροατές έχουμε αστέρια. Και βγαίνουν και στον αέρα και δεν κολώνουν. Τι είναι?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Αλλά θυμάμαι μια φορά.
1: Ναι.
0: Πες, τι όλο.
1: Όχι, ένα τραγούδι που σκέφτηκα έτσι, ένα παλιό που μου αρέσει.
0: Ποιο?
1: Και ήθελα να το βάλετε.
0: Ποιο?
1: Να το βάλεις. Νομίζω το λέει Λίτσα Διαμάντη.
0: Ναι.
1: Και λέγεται Τέρμα τα παράπονα, τέρμα και καημή.
0: Ναι. Ξέρεις πόσα τραγούδια υπάρχουν καλά.
1: Ωραίο τραγούδι είναι αυτό.
0: Άκουνα, ναι, κοίταξε.
1: Μ' άρεσε.
0: Άκου, τι γίνεται τώρα, να σου πω τώρα. Εγώ όταν παίζω παλιά τραγούδια, όταν είναι στις δικές μου επιλογές, παίζω τραγούδια που μπορεί και ένας πιο νέος να ακούσει κάποια τραγούδια από αυτά,
1: ναι,
0: που βάζω. Δηλαδή δεν παίζω πολύ βαριά. Τα βαριά, ας πούμε.
1: Ναι, κατάλαβα, ναι.
0: Τα πολύ πολύ βαριά, βαριά, βαριά κασίκωτα και γυάλα και ξέρω εγώ. Βάζω τραγούδια τα οποία είναι παλιά μεν, αλλά μπορεί και ένας πιο νέος όπως εσύ
1: να, μιανα, ακούσει.
0: Να ακούσει.
1: Mm-hmm.
0: Και έτσι μου λες. Για πες, πες τα τραγούδι, τραγούδιστο. Τέρματα παράπονα. Ναι.
1: Θα τραγουδήσω τώρα.
0: Ναι, τέρματα παράπονα. Τέρματα παράπονα. Πες.
1: Δεν θυμάμαι καλά τα λόγια που λέει.
0: Πες ένα άλλο που θυμάσαι.
1: Τι λέει? Τέρματα παράπονα, τέρμα και καημή. Έγινε πιο όμορφη τώρα η ζωή. Δεν το ξέρω πολύ καλά.
0: Για πες και ένα άλλο τραγούδι. Πες και ένα τραγούδι που ξέρεις άλλο.
1: Τώρα δεν μου έρχεται κάποιο, Παύλο. Άλλη φορά.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Δήμη από τη Θεσσαλονίκη. Από πάνω πολύ.
1: Ναι, από τη ζεστή Θεσσαλονίκη.
0: Ζεστή, hot.
1: Πολύ.
0: Άμα.
1: Και από Τρίτη άκουσα θα έχουν πολύ ζέστη.
0: Να πούμε ότι η Δήμη είναι ένα μοντέλο, ήταν ένα μοντέλο, τώρα μεγάλωσε λίγο.
1: Ναι, στα νιάτα μου.
0: Η Δήμη ήταν ένα φωτομοντέλο, έκανε πασαρέλες και τα λοιπά. Τώρα είναι 34-35 χρονών, πόσο, 36.
1: Ναι, τόσο.
0: Τόσο και έχει δύο παιδάκια. Να τη ζήσουν.
1: Δύο, ναι. Ευχαριστώ.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Ναι. Ετοιμαζόμαστε να πάμε διακοπές στο όμορφο νησί μας, στην Αλόνισο.
0: Πήρε ο Καμπίσιος τηλέφωνο. Καμπίσιος. Ο Καμπίσιος πήρε, ο Σταύρος από την Επανομή πήρε.
1: Ωραία, χαιρετίσματα. Ο Χάρης πήρε.
0: Ο Χάρης πήρε.
1: Τέλεια. Να ακούνε όλοι Ράδιο Μάνος.
0: Έτσι, έτσι.
1: Με τον Παύλο Βασιλείου.
0: Του Γεωργίου και της Χρυσούλας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, να πω ότι η Δήμη είναι μια παλιά κοράτρια του Μουσικού Γαλαξία.
1: Ναι.
0: Όταν ερχόταν στα πάρτι, ήταν 12-13 χρόνια, 14, πόσο ήσουν τότε?
1: Ναι, 14-15 εκεί.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία.
1: Τέλεια. Καλή συνέχεια, Παύλο.
0: Να είσαι καλά. Άκου το τραγούδι
1: σου. Βάλε και το τραγούδι, άμα θες.
0: Κατευθείαν, τώρα το βάζω. Παίζει, κατευθείαν, ήδη.
1: Οκ, εντάξει.
0: Έλα.
1: Ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Δήμη. Τέρματα παράπονα, τέρμα και καημία.

0: Έλα Σταύρο, σ' ακούμε.
1: Ξέρω, δεν με τα βάλει, θα μου τα βάλει τα
0: ναι, κομμάτια. Τώρα.
1: Φιλέ, ναι. Με όλο το θάρρος, μπορώ να τα αφιερώσω στη Δήμη.
0: Βεβαίως, κάτι, μου σ' ακούει.
1: Και τα τρία, όχι, αν γίνεται, Παύλε.
0: Ναι, γίνεται, πες.
1: Θα πεις όμως ότι ο Σταύρος από την Επανομή τα αφιερώνει στη Δήμη.
0: Ακούστηκες, στον αέρα σε έχω.
1: Έγινε, αγόρι μου, έγινε, Παύλε.

0: Πέστε εσύ. Πέστε.
1: Καλησπέρα και πάλι, και εγώ αφιερώνω στη Δήμη από τη Θεσσαλονίκη όλα τα τραγούδια της εκπομπής. Άκουσα και τον Σταύρο από την Επανομή και τον Σκορπιό άκουσα. Και τους υπόλοιπους που πήραν τηλέφωνο ακούω με το κινητό μου τώρα.
0: Οκ, τα λέμε.
1: Εντάξει, αυτά. Για τη Δήμη.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε του Σταύρου τα αργούδια τώρα. Θα ακούσουμε και του Καμπίσιου. Όλα θα ακούσουμε τα αργούδια. Λοιπόν. Έλα, τρολαγόρι, τι ήθελες, για πες. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Αμερικάνικη εκπομπή. Παίζε. Ποιο, κάτσε λίγο, δεν σε ακούω. Περίμενε λίγο εκεί. Έλα, για πες. Πες. Τι θες.
1: Με διόρθωσε τις γυναίκες πολύ ωραία.
0: Έγινε, οκ, okay, το ακούσεις. Έγινε. Έγινε. Άντσο.
1: Κοίτα.
0: Τσο. Σταύρος αφιερώνει στη Δήμη. Επανομή.

0: από το Σταύρο από την Επανομή στην Δήμη. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και το Αδιόρθωτες Γυναίκες και μετά βγάζουμε γραμμές πάλι.
1: Ρε φίλε Λευτέρη, πες μας λίγο γυναίκες αδιόρθωτες να μας βγάλεις λιγάκι τον καημό μας.
2: Επιθυμία για το φίλο τον Πάπα.

Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στους χορηγούς εκπομπής. Μεγάλος χορηγός και υποστηρικτές της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κάθε Κυριακή 5.30-6 ώρα ανοιχτά. Supermarket Astro. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία. My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Η νούμερο 1 ζωοτροφές στην Πιερία και όχι μόνο. My Max Pet Shop, Λάμνιο Σενίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες, Λάμνιο Σενίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Αθηνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης, δίπλα στο Λίτ. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 11 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το Kerewurst και το Pulled Pork και η ελληνική κουζίνα. Καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, δίπλα στο Λίτ. Από 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γερμανική κουζίνα, Kerewurst, Bullyborg και ελληνική βέβαια, έτσι. Κομμώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνιο Σενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού και το Σεραϊκό.

0: Επίσης, μεγάλος χορηγός και υποστηρικτής είναι η Boutique Tresop. Πάρα πολύ ωραία ρούχα, πάρα πολύ ωραία ρούχα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής είναι η Boutique Tresor, Παναγίτης Αλδάρη, 4 Κατερίνη. Μαγκός, σ' ακούω, Μαγκός.
1: Όλα καλά.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά ρε παιδί, όλα καλά. Σ' άκουγα από τις 8 παρα 10. Κατέβηκα πέρα δύο μπυράκια από το Μίτσο Μάρκη εδώ τη γειτονιά και ανέβηκα και σ' ακούω.
0: Μπράβο ρε. Τι κάνεις, όλα εντάξει?
1: Όλα καλά ρε, όλα καλά. Ο Κυριώνος βγήκε σήμερα?
0: Ναι, βγήκε.
1: Α, δεν τον άκουσα, δεν του είχα πάει μέσα για φαγητό και μετά κατέβηκα πέρα την πέτοχα Χριστό. Μετά τώρα που το είχα ανοίξει, απλά δεν τον άκουσα, γιατί τον άκουσα, τον βασιλάκι από την Καλαμαριά. Ο Γιώργος από την Αρτάρα τον πήρε.
0: Ναι. Δε, όχι, δεν πήρε, ο καιρός δεν πήρε. Λοιπόν, δεν μου λες...
1: Μπορεί να ακούει τον Γερμανικό, δεν θέλω σαν. Παύλε, δύο τραγουδάκια να μου μπορείς να χάρεις εγώ τον Κυριώνα, τον Σερέο, τον Βασιλάκια, την Καλαμαριά και τον Κύριο Λαμπλαμπλάμ και για όσους ακούνε.
0: Δεν ακούει. Μ' ακούς ρε.
1: Σ' ακούω.
0: Λοιπόν, τι κινητό έχεις, αν επιτρέ, παλιό ή καινούργιο κινητό?
1: Εγώ κινητά δεν έχω. Η μάνα μου έχει ένα κινητό,
0: ναι.
1: παλιού τύπου,
0: ναι.
1: Ο αδερφός μου έχει ηλεκτρονικό, αυτά τα, που τα μπαίνουν μέσα και τα βρίσκουν άνθρωπος, αυτοί κάνουν τις δουλειές όλες, εγώ δεν μπορώ. Πάω ψωνίζω, γυρίζω,
0: σπιτάκι. Δεν έχεις κινητό δηλαδή, καινούργιο παλιό?
1: Δεν έχω, όχι παλιά, έχω τις μητέρα μου, το ξέρω το απ' έξω, ό,τι όλα θέλω να την πάρω, λοιπόν, το αδερφό μου το ξέρω απ' έξω, το παίρνω, ό,τι θέλω μου τα χρησιμοποιούν αυτή όλα.
0: Σταθερό τηλέφωνο παίρνεις δηλαδή.
1: Πώς?
0: Δεν έχεις καθόλου παρτίδες με κινητά, με την τεχνολογία αυτή?
1: Όχι, είχα παλιά την τεχνολογία, παλιά με τα γράμματα, με τα νούμερα. Παρ' όλα αυτά,
0: γιατί
1: με συγκινούν,
0: ναι, ωραία,
1: αφού
0: ωραία.
1: Μέρα...
0: Περίμενε, κάνε στάση. Λοιπόν, λες εσύ ότι το είχες και το σταμάτησες?
1: Είχα ένα, αλλά έχασα το νούμερο, έληξε. Και από τότε δεν ξαναπήρα ρε Παύλε.
0: Όχι, σε ρωτάω, όχι, δεν σε απλά
1: ρωτάω. Όχι, είχα σου λέω ένα από του παλιού τύπου, παλιά, πολύ παλιά. Αλλά μετά λόγω που έχασα το νούμερο, μετά δεν ξέρω, έκανε με κάρτα. Λάθος τώρα, με κινητά, αλλά ασχολούμαι, άκω τον αδερφό μου, έχω μάνα μου, έχω ένα φίλο, δεν με απασχολεί αυτό το θέμα. Ούτε εγώ ούτε με ενδιαφέρει να πάρω.
0: Ωραία, πες κινητό, πες κινητό, πες τραγούδι.
1: Το ένα είναι το Μαντουβάλα, το Σέλιο Καρλαντή και το άλλο πάλι από το Σέλιο Καρλαντή στα βράχια της Πυραγής σχημάτων, το Σέλιο Σομπεγκρίς, αυτά δύο, πάνω στον Γιώργο από το Σερέο, το Βασιλάκια την Καλαμαρία και τον Γιώργο από την Απτάλλο. Άμα ακούνε, άμα δεν ακούνε, δεν πειράζει. Και για όσους ακούνε.
0: Αυτό το τραγούδι Μαντουβάλα έχει ιστορία για μένα.
1: Ρε Παύλε, όταν είσαι μικρός τραγούδι, όταν μεγαλώνεις...
0: Δεν μ' άρεσε εμένα. Να σε πω κάτι. Εγώ όταν άκουγα το Μαντουβάλα Ζιγκουάλα, όταν ήμουν πιτσιρίκος μιλάω, μου ερχόταν να σπάσω το δίσκο. Πρόσεχε. Άκουσε με.
1: Μετά βγήκαν τα ηλεκτρόφωνα.
0: Όχι, άκουσε με λίγο να σου πω. Δεν μ' άρεσε καθόλου το τραγούδι Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα, κάτι τέτοια κλαψιάρικα τραγούδια. Δεν μ' άρεσε. Από πιτσιρίκη τώρα. Εμένα σου πω τι μ' άρεσαν. Μ' άρεσε ο Βοσκόπουλος, ο Πουλόπουλος, ο Νταλάρας, η Αλεξίου. Διάφορα παλιά έτσι ωραία. Τσετίνης και διάφορα άλλα.
1: Γιατί εγώ όταν ήμουν πιτσιρικά τα άκουγα, τα ακούγα λέει ο Θύρου, τα άκουγα και οι συγκεκριμένοι τα ακούγα, τα θυμάμαι και εγώ ρε Παύλο.
0: Ζιγκουάλα είπες έτσι, Ζιγκουάλα, Μαντουβάλα.
1: Το ένα το Μαντουβάλα και το άλλο είναι από το Σταδάρα για τις Πυραγίες και μάλλον σήμερα στον πήγα τα δύο. Για όσους ακούνε και εδώ που θα τους πω αφιέρωσα.
0: Έγινε, οκ, τσάω, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Έλα, σε ακούω. Καπέλα, βάλε 700 κιλά και να σε νέπιο τώρα.

0: Έλα, πες.
1: Έλα, ακούγομαι.
0: Ναι, ακούγεσαι, πες.
1: Πες στο Στελάρα ότι είμαι εδώ και ότι ακούω. Τον ευχαριστώ πολύ για τις αφιερώσεις.
0: Ναι.
1: Και όποιος άλλος μου κάνει αφιερώσεις.
0: Έγινε.
1: Είμαι ο Βασίλης από Καλαμαριά, ναι.
0: Έγινε.
1: Εντάξει.
0: Θα βάλουμε και το τραγούδι σου.
1: Αυτά.
0: Έγινε, άνοιξε.
1: Ναι, ναι. Άνοιξε. Και τα τραγούδια μου, άμα θυμηθείς.
0: Ναι, ναι, θα βάλουμε, ναι.
1: Έγινε, ρε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ζιγκουάλα, μαντουβάλα και 7 κιλά κρασί. Όταν έβγαινα παλιά πειρατικά, αυτό το τραγούδι, παιδιά. Βασικά, ό,τι τραγούδι με ζητάει ο κόσμος, εγώ το βάζω. Δεν έχω θέματα. Και δημοτικά μου ζητήσουν και ό,τι τραγούδι μου ζητήσουν. Αλλά τώρα μεταξύ μας, που έτσι καμιά φορά που μιλάμε και συζητάμε, όταν μου ζητούσαν πιτσιρικά, εγώ όταν παλιά πήγαινε Παύλο ο Ιδό, παιδιά τη Καλαμαριά, όταν μου ζητούσαν αυτό το τραγούδι πιτσιρικό, έλεγα το πάρω μια μέρα το δίσκο, το σπάσω. Τσακ! Μιλάμε. Δεν μ' άρεσε το Ζιγκουάλα, μαντουβάλα, κάτι. Μ' αρέσει ο Καρατζίδης, τα όχι στα κλαψιάρικα τραγούδια. Μ' άρεσε, ας πούμε, στο υπάρχον ή κάτι τέτοια τραγούδια, έτσι, πιο προχωρημένα. Λοιπόν, το Ζιγκουάλα και το μαντουβάλα μου ερχόταν να το πάρω το δίσκο και να το πετάξω στην αυτό. Αλλά, υπάρχει ένα αλλά, ό,τι τραγούδι μου ζητούσε ο κόσμος, ό,τι με ζητούσε ο κόσμος, τάκ, το βάζα κατευθείαν. Θα το φίλο μου το Στέλιο, αφιερωμένο. Ζιγκουάλα, μαντουβάλα και 7 κιλά κρασί.

για τον καλό μου φίλο το Στέλιο τον που ζήτησε να ακούσει Καζατζίδη. Παιδιά, ό,τι τραγούδι μου ζητάτε, το εγώ το βάζω. Αρέσει, δεν αρέσει. Εγώ το, τώρα καμιά φορά λέω αυτό δεν μου αρέσει και δεν μου αρέσει, αλλά δεν έχει σημασία. Ό,τι τραγούδι μου ζητάτε εσείς, εγώ το τραγούδι το μεταδίδω. Λοιπόν, η Σοφία Κολυτήρη ονομάστηκε Κολυτήρη γιατί από μικρή είχε σχέση με τα κολυτήρια. Γι' αυτό ονομάστηκε Κολυτήρη. Είχε το καλάι και το κολυτήρι και κολούσε. Και φτιάχνει μπομπούς. Η Σοφία Κολυτήρη, γι' αυτό ονομάστηκε Σοφία Κολυτήρη. Αφιερωμένο το τραγούδι το έχει διαλέξει ο φίλος μου ο Βασίλης από τη Νέα Κρίνη.

Λοιπόν, να θυμίσουμε και να πούμε και μια ακόμα φορά ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Supermarket Astro στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού, τις Κυριακές ανοιχτά από τις 5.30-6 ώρα. Μέγας χορηγός είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπραχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το Σεραϊκό. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμπτο Ισανίδη 9. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Λάμπτο Ισανίδη 11. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο Παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο ΛΙΤ, από 11 το πρωί, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, 11 το πρωί μέχρι 6 το απόγευμα. Και βέβαια υπάρχει η γερμανική κουζίνα, το Currywurst, το Pulled Pork και η ελληνική κουζίνα. Επίσης, Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμινος Ενίδη 60, στην περιοχή του σταθμού, και η μπουτίκ με τα υπέροχα γυναικεία ρούχα, Dressor, Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, Dressor, Παναγή Τσαλδάρη 4, Κατερίνη. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να πω κάτι ακόμα. Όσοι θέλετε να ακούσετε κάποια τραγούδια, έτσι παράλληλα θα παίξουμε και δικά μας τραγούδια τώρα. Όσοι θέλετε να ακούσετε δικά μας τραγούδια, θα ακυρώνουν τα δικά μας τραγούδια και θα βάζουν τα δικά σας. Απλά θα μας τηλεφωνείτε στο κινητό. Μόνο στο κινητό. Έτσι. 6-9-71-7-85-5-21. Το γράψε εσύ. 6-9-71-7-85-5-21. Να το γράψεις και να μην πει. Θα παίξουμε και τα δικά μας τα 20 άρια, αλλά παράλληλα θα μας τηλεφωνήσω όσοι θέλετε στο κινητό στο 6-9-71-7-85-5-21. Παράλληλα παίζουν και τα δικά μας τα τραγούδια. Εντάξει, αν πάρεις το κινητό τώρα.

0: Έλα Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Ο Δημήτρης εδώ.
0: Έλα.
1: Ακούμε.
0: Έλα. Τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλά.
1: Απολαμβάνομαι την βραδιά.
0: Αύριο δουλεύεις?
1: Όχι, αύριο χαλαρά το σπίτι.
0: Δεν μου λες να κάνω μια ερώτηση? Με επιτρέψεις μια ερώτηση να σου κάνω? Το κινητό σου είναι το παλιό ή το καινούργιο? Ναι.
1: Ποιο?
0: Το κινητό σου είναι παλιό ή καινούργιο?
1: Είναι παλιό, τώρα θα πάρω.
0: Όχι, δεν σου λέω να πάρεις, εγώ απλά έτσι ρώτησα. Εντάξει, εγώ...
1: Βέβαια, 4 χρονών είναι, ξέρω.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι. Λοιπόν, μια χαρά κινητό είναι, τώρα μην παίρνεις τίποτα. Λοιπόν, για πες.
1: Όχι, θα πάρω, κολλάει το.
0: Κολλάει. Για πες τραγούδι, τραγούδιο.
1: Λοιπόν, ό,τι θες εσύ για τον Γιώργο και για τον Δημήτρη. Βάλε μας ό,τι θέλεις.
0: Τι τραγούδι σε βάλω, τι γουστάρεις, τι σ' αρέσει?
1: Βάλε κάνα με τη Λινέο, βάλε και ένα Μητροπάνο. Θα με βρεις το Μητροπάνο.
0: Θα με βρεις Μητροπάνο, οκ. Okay.
1: Έγινε, έγινε.
0: Για τον φίλο μου τον Γιώργο, που ακούει σταθερά. Wow. Ο Γιώργος είναι από τα δύο ένα πολύ εξαιρετικό άνθρωπο, καλό παιδί, τρελό παιδί είναι κορατής. Είναι καλός άνθρωπος, το ξέρω τον Γιώργο. Είναι πολύ καλό παιδί και... Λοιπόν, έλα, τι κάνουμε? Πού είσαι τρελαγωρία μορφό? Τι κάνεις?
2: Τι να κάνω, να παιδεύουμε.
0: Τον αέρασε εγώ πρώτος και μην
2: πεις... Παιδεύουμε να σ' ακούω.
0: Γιατί? Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται ο σαυμός.
2: Πώς δεν ακούγεται, άμα το βάλω τέρμα εδώ ξεσηκώνει τη γειτονιά, πλάκα με κάνεις.
0: Παλιά δεν ακούγονται. Παλιά δεν ακούγονται.
2: Όχι, από παλιά, απλά κάτι είχε το εργαλείο, τώρα το έριξε κανένα δύο πουλιές.
0: Όχι, όχι.
2: Του μάνιασε πάλι να
0: μου. Όχι, κατέβασε την ισχύ, ξέρω εγώ τώρα.
2: Ναι, θέλω και αυτά τις μουνιές τους.
0: Κατέβασε την ισχύ, θέλει ισχύ τώρα. Ισχύ γιατί ο σταυμός ανεβαίνει full jack ξανά. Τοπ, τοπ. Ο πας
2: ακούγεται. Τι κάνεις, θέλω να με δώσεις να με βάλεις 22 μισάρια. 22 μισάρια είναι αυτά τώρα.
0: Ναι.
2: Ένα του Παπαδάκη. Το Γιώργο το Παπαδάκη που το βάλες και χτες ή προχτές.
0: Ποιο?
2: Δεν θυμάμαι τον τίτλο όμως. Και να θα μου βάλεις τις δυο τα λίδια, αν δεν κάνω λάθος. Οι νόμοι δεν μας χωρίζουν πια.
0: Α, δεν είναι για τα λίδια, άλλη είναι.
2: Όχι ρε, αφού τα βάλες και χτες ή προχτές ρε.
0: Ναι.
2: Στο σύνολο το δικό σου.
0: Οι νόμοι.
2: Άδειες ακούω αυτά. Τα ξέρω τα τραγούδια, αλλά εντάξει τώρα έχω και... Δεν τα ακούμε τώρα αυτά τα τακτικά. Παλιά τα ακούγαμε. Τώρα...
0: Η νόμη. Η νόμη, πώς το είπες, η νόμη.
2: Ε?
0: Η νόμη, πώς το είπες.
2: Οι νόμοι δεν μας χωρίζουν πια. Δεν μπορούν να μας χωρίσουν. Πώς το λέει, κάπως έτσι το λέει η Γιώτα ίδια νομίζω.
0: Ναι. Να το δω.
2: Αν δεν κάνω λάθος.
0: Και ποιο άλλο μου είπες, και ποιο άλλο μου είπες.
2: Του Γιώργου, του Παπαδάκη, ρε. Το τίτλο δεν θυμάμαι, αλλά πολύ δυνατό τραγούδι.
0: Μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου.
2: Okay. Όχι, όχι αυτό. Δεν νομίζω μια δεκάρα δεν αξίζει η αγάπη σου. Όχι, όχι. Μπορεί να είναι και αυτό, δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να είναι αυτό.
0: Ωραία, το βάλω και θα μου πεις μετά. Θα με πάρεις να μου
2: πεις.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε πιο ύστερα. Χάρηκα. Δεν μου λες, μ' ακούς.
2: Ναι.
0: Κινητό, τι κινητό έχεις, παλιό ή καινούριο?
2: Παλιό, έχω και καινούριο. Έχω άλλο το παλιό δουλεύω.
0: Να, ωραία. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν.
2: Εσύ και έχω και αυτά. Δεν τα καινούργια δεν την πάω την καινούργια τεχνολογία εγώ.
0: Να.
2: Γιατί θέλει να βάζω πολύ να κουράζω το μυαλό μου.
0: Καλά κάνεις. Μια χαρά είσαι.
2: Επειδή δεν θέλω να κουράζω το μυαλό μου. Να είναι ξεκούραστο. Και γι' αυτό δεν ασχολούμαι τώρα. Έχω ένα αστόχη τώρα. Κάνω τη δουλειά μου.
0: Μια χαρά.
2: Που είχαμε επιχειρήσει και αυτά, τα δουλεύαμε όλα τώρα.
0: Μια χαρά.
2: Τα παρατήσαμε όλα. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα.
0: Θα κάνεις παρέα. Θα μας κάνετε παρέα. Όπως σας κάνω εγώ παρέα, μας κάνετε και εσείς.
2: Τι μας κάνουμε, πρέπει να αφούμε κατά κύρα γνωριστούμε. Δεν γίνεται δουλειά αυτή τώρα.
0: Και η Καλυψό.
2: Πέρα να πω καμιά φορά, να πάρει και την Καλυψό εκεί, να γνωριστούμε, να κάνουμε κανένα πολλέ. Δεν γίνεται ρε.
0: Ναι, και έστειλε χαιρετισμού.
2: Μας έφαγε η μοναξιά, ρε.
0: Ακούς ρε. Και έστειλε χαιρετισμού η Καλυψό στον Δημήτρη και σε σένα. Εντάξει.
2: Ναι, ρε, παιδί μου, την κανονίσουμε τη δουλειά.
0: Άντε, άντε, αφήνω. Άντε, ψάχνω.
2: Άντε,
0: γεια σου, Αργέγκα. Ζαφύρι. Για το φίλο μου τον Γιώργο, αφιερωμένο. Και μετά για το φίλο μου τον Ζαφύρι. Θα με βρεις, γεια σου Γιώργο, Δίον, με την παρέα σου την ωραία.

Μισό λεπτό λίγο. Θα παίρνεις το κινητό. Ναι. Θα παίρνεις το κινητό, κινητό θα παίρνεις. Μόνο κινητό. Ναι, τι, τουλάχιστον αυτοί που παίρνουν ακούγονται, ρε παιδί μου. Λοιπόν. Ναι. Ρε εσύ. Θα σε πω τώρα γιατί το λέω αυτό. Εγώ θέλω να ακούγονται καταρχάς οι ακροατές. Δεύτερον, ο άλλος όταν δεν το βγάζει στον αέρα μου θέλει το πιστεύει. Εντάξει, υπάρχουν φίλοι μου που με ακούν και το πιστεύουν όμως. Αλλά ξέρετε, μου είπαν και φίλοι μου. Καλό είναι να ακούγεται κάποιος. Προτιμώ, ρε παιδί μου, άλλος να μην με πάρει τηλέφωνο. Μετά πόσο όπως κάνω εγώ παρέα, με κάνεις ξεπάρα, ναι. Γιατί το τηλέφωνο μπορεί άλλος να το αφισβητήσει και εγώ δεν θέλω το, να με αφισβητούν. Γιατί είμαι original. Δεν θέλω παραμύθια και ψέματα και έτσι και τα λοιπά. Ναι. Εγώ πάντα ήμουνα σαν σαρκαζόμουν τον εαυτό μου από το μικρόφωνο. Πάντα, όχι τώρα, χρόνια. Μα. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα πάρεις το κινητό για να πούμε άνετα. Θέλω να ακούγεσαι. Λοιπόν, για το Ζαφύρι τώρα, μια δεκάρα. Ζαφύρι, αυτό πρέπει να το τραγουδάκι σου. Για πες μου. Ναι, αλλά πες μου σ' ακούω τώρα.

πάμε να ακούσουμε διάφορα εικοσάρια. Τι θα έλεγα. Θα σας βάλω να ακούσετε τραγούδια που τα έχετε ξεχάσει, δεν τα θυμάστε. Τραγούδια τα οποία είναι τραγουδάρες. Είναι τραγουδάρες. Τώρα, αν κάποιος από εσάς θέλει να ακούσει ένα τραγούδι, κάτι διαφορετικό, θα μας ενημερώσει. Λοιπόν, μην αγχώνεστε. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε κοσάρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Έλα κυρία Χαρά. Τι κάνεις? Έλα. Τι κάνεις?
1: Είπα να σου πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανες. Λέω αυτή τώρα για
1: να ακούω τα τραγουδάκια σου.
0: Ναι, σ' αρέσουνε?
1: Μ' αρέσουν, γιατί να μην μ' αρέσουν. Τραγουδάκια τι... είναι, περνάω την ώρα μου.
0: Τι κάνεις?
1: Λίγο άσχημα είμαι με τα μάτια, δεν πειράζει.
0: Τι έχω? Καταράκτη.
1: Όχι, μακάρι να είχα καταράκτη. Αποκόλληση. Έχω δύσκολα.
0: Μην αγχώνεσαι, εδώ είμαι κοντά σου εγώ. Κοντά σου είμαι εγώ, εγώ σε αγαπάω, θα γίνεις καλά.
1: Ναι, έγινε,
0: θα γίνεις καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Okay.
1: Σ' άκουγα που έλεγες για τηλέφωνα.
0: Α, για πες, τι τηλέφωνο έχεις εσύ?
1: Εγώ δεν έχω τηλέφωνο, Παύλο, έχω
0: το σταθερό.
1: Του παλιού καιρού, μόνο και μόνο για να με βρίσκουν τα παιδιά μου, που είμαι, που βρίσκομαι.
0: Το σταθερό έχεις,
1: Δεν έχω ψώρα εγώ για τηλέφωνα.
0: Το σταθερό έχεις.
1: Σταθερό έχω, βέβαια. Και λυπάμαι που μου βάζουν και κάρτα, γιατί εγώ δεν το χρησιμοποιώ. Αλλά τα παιδιά θέλουν να έχω τη συντάντα μου τηλέφωνο, κινητό.
0: Σε βλέπουν, έρχονται καθόλου, σε βλέπουν τα παιδιά. Σε βλέπουν.
1: Τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα εδώ είναι. Σήμερα εδώ.
0: Μπράβο.
1: Βάλισα, τους φώτισα, αλλά δεν μαγείρεψα. Παρήγγειλα απ' έξω.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο
0: και εσένα και στα παιδιά σου και σε όλα.
1: Για εγγόνια, δυσέγγωνα.
0: Α, τι άλλο θέλεις, μωρέ, εσύ, σύντεκνη?
1: Όχι.
0: Τι άλλο θέλεις?
1: Όλα μια χαρά.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Μόνο που περνάνε τα χρόνια μου και στενοχωριέμαι.
0: Να μην στενοχωριέσαι. Τα ζεις μέχρι 150 χρονών.
1: Έγινε Παύλα, άμα ναι. Γίνω καλά θα τα πούμε πάλι.
0: Ναι. Έγινε.
1: Εμείς πιο καλά.
0: Εγώ σε αγαπάω και οι ευχές μου να γίνεις καλά και να ξέρεις εγώ σε αγαπάω.
1: Θα χρωστάω ένα κερασματάκι. Δεν με χρωστάς. Να γίνω καλά πρώτα.
0: Δεν με χρωστάς τίποτα. Τίποτα με χρωστάς. Εγώ θέλω να γίνεις καλά.
1: Μη στενοχωριέσαι. Εγώ δούλεψα τη ζωή μου για να ζω τώρα.
0: Ναι. Εγώ σε αγαπάω και σε εκτιμάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε εκτιμάω, και εγώ και χαίρομαι που ακούω εδώ, έχω τα τραγούδια σου, περνάω την ώρα μου, γιατί δεν είμαι για τίποτα, δεν βλέπω, δεν...
0: Και κάτι αν χρειαστείς, αν χρειαστείς, θα με πάρεις τηλέφωνο στο κινητό μου, αν κάτι χρειαστείς.
1: Όχι, ναι. Τι να χρειαστώ εγώ.
0: Όχι, μια βοήθεια, ξεπερέτηση, οτιδήποτε, κάτι, κάποιος σε ενοχλεί, κάποιος σε...
1: Πάρα πολύ, σε
0: με αγάπη το λέω. Με αγάπη το λόγο.
1: Καλά, Παύλο Μάρτε, καληνύχτα. Ακούω τα τραγουδάκια σου μέχρι το τέλος.
0: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Έγινε, άντε, καληνύχτα.
0: Γεια. Εγώ θέλω να πω το εξής κάτι, θέλω να πω. Εγώ το ραδιοφόνο το αγαπάω. Αγαπώ και τους ανθρώπους. Ειλικρινά το λέω αυτό. Αγαπώ και τους ανθρώπους. Δηλαδή, και ειδικά τώρα που μεγάλωσα, που είμαι καμιά 250 χρονών, 250 είπα ρε φίλε, λοιπόν, 250 χρονών, λοιπόν, εκτιμώ και σέβομαι τους ανθρώπους. Και καμιά φορά μου λένε, γρήγορα για ύπνωση, θα κοιμηθείς, είναι παιδί, 15 χρονών, πες.
2: Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο είναι, λέω ότι με συγκινήθηκα, λέω, για αυτή την κυρία που πήρε προηγουμένως, που πήγε τα μάτια της.
0: Κυρία Χαρά είναι.
2: Θέλω να σου πω κάτι τρελά, αγόρι. Λέω, είσαι ο μοναδικός, λέω, που ακούω στο ραδιόφωνο, λέω, και ορισμένες φορές με συγκινείς πάρα πολύ. Πραγματικά.
0: Γιατί?
2: Γιατί ξέρεις, ορισμένες φορές

0: Α, δεν τα έχω αυτά να πω. Ποτέ δεν τα έχω.
1: Ναι, μαθαίνουμε. Λέ, ακούμε τον Παύλο Βασιλείου και μαθαίνουμε ναι. Κυριολεκτικά και αισθάνομαι και συναισθήματα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Με όλο αυτόν τον κόσμο που μιλάει, που βγαίνει και ακούω τα τραγούδια και όλο αυτό το συνέστημα, ξέρω εγώ, είναι κάτι μοναδικό.
0: Αυτό είναι
1: και ειδικά στο ραδιομάνο, στην εκπομπή σου.
0: Το ραδιόφωνο είναι αυτό. Το ραδιόφωνο είναι αυτό. Εγώ όταν πήγα στην ΕΡΤ, γιατί με πήραν στην ΕΡΤ τότε. Γιατί η ΕΡΤ έκανε ανοίγματα, γιατί οι άνθρωποι που ήταν στην ΕΡΤ είχαν μια ξύλινη γλώσσα επικοινωνίας με τον κόσμο. Μια τυπική γλώσσα. Ενώ στην ΕΡΤ όταν πήγα εγώ ήμουν ένα νέο αίμα, καινούργιο αίμα και τους μιλούσα πολύ άνετα.
1: Ναι, το ξέρω, αυτό είναι το καλό. Θέλω να πω ότι όποιος άνθρωπος και να είναι αυτός, ό,τι συναισθήματα και να έχει, ακόμα και κακός να είναι, όταν ακούει αυτή την εκπομπή και τα λόγια και τον τρόπο και την επικοινωνία με τον κόσμο, λέω πάντα, συγκινείται, γίνεται καλή η ψυχή του, θέλω να πω. Ευαισθητοποιείται, αυτό θέλω να πω, ό,τι και να σκέφτεται. Περνάει το κακό.
0: Αν και να σου πω κάτι τελευταίο. Εγώ αυτό που κάνω, αυτό το πράγμα το κάνω γιατί το αγαπάω. Πρώτον.
1: Και θέλω να πω και κάτι ακόμα.
0: Περίμενε. Ναι. Δεύτερον, το πιο σημαντικό. Δεν ζηλεύω κανένα συνάδελφο.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις. Όπου και αν είναι.
1: Όντως.
0: Λοιπόν, λέγε να
1: θέλω να πω ότι τα τραγούδια είναι και special αφιερωμένα για τη γιαγιά μου και τον παππού μου, τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου, λέω, που ήταν που ζούσε στο Μακρύγιαλο. Γιατί εγώ μέχρι τα 12 μου χρόνια, 13, πήγαινα στην Κατερίνη, πήγαινα στο Μακρύγιαλο, ήταν εκεί η γιαγιά μου, ήταν μια από όλες αυτές τις Κατερινιώτισες, ξέρεις. Εκεί πέρα και η γιαγιά μου δεν ήταν ακριβώς από την Κατερίνη, ήταν από τη Μάνη, αλλά η καταγωγή της εννοώ, προϊστορικά, αλλά έμεινε στην Κατερίνη, είχε πατρικό σπίτι εκεί, στο Μακρύγιαλο.
0: Αυτά, Βασιλάκι μου.
1: Και ένα τραγούδι, αν μπορείς να μου βάλεις ακόμα. Απ' τη Βάσο Χατζή, θέλω το Θεό να το ρωτήσω.
0: Καλά, έγινε, τσάω.
1: Όποτε μπορείς να το βάλεις και αφιερωμένο για το Στελάρα εκεί πέρα και για την κυρία Βάσο από τα ΚΤΕΛ και για όλο το ακροατήριο και για την κυρία εκεί πέρα.
0: Χαρά.
1: Που ακούει.
0: Κυρία Χαρά.
1: Για την κυρία Χαρά, ναι, και της εύχομαι τα περαστικά με όλη μου την αγάπη.
0: Έγινε.
1: Και σε όλο τον κόσμο εύχομαι αγάπη και να είστε καλά.
0: Έγινε, τσάω. Λοιπόν. Τα ραδιόφωνα αυτά είναι το είναι το ραδιόφωνο. Το να βάλεις 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά μουσική δεν λέει τίποτα. Τζάμπο και λάμπα. Παρακαλώ. Βάλε 7 κιλά κρασί, 7 κιλά κατσίκια και 7 κιλά τραγούδια.
2: Και τώρα χρειάζονται.
0: Έβαλες κατσίκια. Άμα μου άνοιξε η όρεξη.
2: Ορίστε.
0: Είπα κατσίκια για μου άνοιξε η όρεξη.
2: Ναι. Ωραία.
0: Ναι. Να βράδυ δεν τρώω. Αποφεύγω να τρώω το βράδυ.
2: Και πώς δίαιτα.
0: Και πώς γίνεται ρε φίλε το βράδυ να πεινάμε ρε φίλε. Το βράδυ.
2: Άμα δεν τρώμε όλη την ημέρα εννοείται ότι θα πεινάμε Παύλο.
0: Έφαγα 4 ώρα. Αυτό ήταν.
2: Ωραία. Μην κοιτάς 4 ώρα. Εντάξει.
0: Τώρα...
2: Και εγώ το πρωί τρώω και όχι το μεσημέρι.
0: Εγώ μια φαρτίνα.
2: Τρώω καλά το μεσημεράκι και το βραδάκι, κανένα φρούτο, κανένα χυμό. Κάνε γιαουρτάκι, κάτι ελαφρύ.
0: Είμαστε μια αμερικάνικη ραδιοφωνική εκπομπή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εμένα ξέρεις τι μου λέγανε στην εταιρεία μου, στο Μουσικό Γαλαξία. Μου λέει εσύ όποιον βρεις, τον κάνεις εκφωνητή. Δηλαδή... Ήταν μια επιτυχημένη εκπομπή που σου μιλά τα διπλοτηλέφωνα και ναι. Τους είχα βάλει με την ταξί, τους έβλεπα ας πούμε 15-17 χρονών, ξέρεις είχα αγωνία αυτή. Αυτή ήταν όταν τους έβαλα εγώ στο ραδιόφωνο βγάλαν και 50 γκόμενες. Τόσο πολύ μεγάλη. Σε επιτυχημένη, ήταν τότε επιτυχημένη αυτή η εκπομπή. Γιατί ήταν πρωτότυπη. Ήταν πρωτότυπη, όχι γιατί ήταν τα χρόνια. Ήταν πρωτότυπη.
2: Ναι.
0: Θυμάμαι, δεν το ξεχάσω ποτέ. Από τις 11 το βράδυ, Θεσσαλονίκη τώρα μιλάω, 11 η ώρα σταματούσε η μουσική, 11 το βράδυ μέχρι τη μία είχα 100 γραμμές. Τα γράφαμε κιόλας. Ο Μουσικός Γαλαξίας. Ήταν νούμερο ένα στην νεολαία τότε.
2: Ήταν ωραία χρόνια και ωραία σε και τώρα βασικά. Εντάξει, με διαφορετικά
0: θέλει
2: πούμε, τώρα.
0: Το ραδιόφωνο θέλει να μιλάς τον άλλον στη γλώσσα του.
2: Ναι.
0: Και να μην το παίζει ούτε ζεμπρεμιέ, ούτε κούκλος. Το θέμα είναι ο άλλος να σε ακούσει για αυτό που λες. και για αυτά που πιστεύεις.

0: ξέρω ότι είμαστε μια εποχή που σήμερα ο κόσμος δεν πιστεύει εύκολα και δικαιολογημένα, ας πούμε, σε ένα σημείο. Αλλά εμείς ό,τι λέμε original, Παύλος Βασιλείου και το και είναι καραντία, ας πούμε.
1: Ναι. Πάει και ο ίδιος μας χαιρετάει σήμερα, αύριο 1η Αυγούστου.
0: Και βάλε 7 κιλά καφέ.
1: Ναι, βάλε 7 κιλά καφέ. Μπορώ να ακούσω ένα τραγουδάκι.
0: Πες.
1: Θα με βάλεις μια Σόφη Κωνσταντάτη, Χίλιες Προδοσίες.
0: Κάτσε να βάλω εγώ ένα κοσάρι και μετά.
1: Οκ, μετά από το δικό σου κοσάρι βάλε και μια Σόφη Κωνσταντάκη.
0: Κωνσταντάκη είναι εκείνο που με ζητάς, είναι όχι κοσάρι, ούτε τρία δεν πιάνει. Τέλος πάντων, να το βάλω.
1: Δεν πειράζει, είναι ωραίο τραγουδάκι, Χίλιες Προδοσίες. Κοίταξε, Παύλο, είναι μερικά τραγούδια είναι ωραία της Κωνσταντάκη.
0: Ξέρω, ρε, πλάκα κανένα, άκου να σου πω.
1: Ναι, το ξέρω, γενικά σε όλους τους καλλιτέχνες. Αλλά καθένας το τραγουδάει με το δικό του ρυθμό, ας πούμε.
0: Άκου, να σε πω κάτι τώρα. Δεν καλύψω. Ό,τι μου ζητάνε, όχι τώρα, χρόνια.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Χρόνια, από το 1989. Επαγγελματικά, ερασιτεχνικά βγαίνω το 1986. Από
1: ναι.
0: 5η δημοτικού. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Ό,τι τραγούδι μου ζητάνε, εγώ σκίζομαι το βάζω. Ξέρεις για ποιο.
1: Φυσικά, ναι, έτσι πρέπει.
0: Όχι, μισό λεπτό. Όχι για να τον κερδίσω ένα κροατή. Όχι.
1: Το ξέρω.
0: Το κάνω γιατί έρχομαι στη θέση αυτού που θέλει να ακούσει ένα τραγούδι. Και το στυλάκι μου δεν είναι το στυλάκι των χιλίων καρδιναλίων να το παίξω και καλά δίθεν εκφωνητής και δίθεν έτσι και δίθεν γιουβέτσι. Εγώ με τον ακροατή γίνουμε ένα, γιατί ό,τι είναι ακροατής είμαι κι εγώ. Ούτε έτσι, πάνω ούτε κάτω. Λοιπόν, άντε, πλήσε να
1: βάλω τραγούδι. Ναι, Παύλο, άντε, την καλησπέρα μου.
0: Άντσο. Παύλος Βασιλείου, του Γεωργίου και της Χρυσούλας. Ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Το αφιερώνω στην κυρία Χαρά. Γεια σου κύριε Χαρά. Φιλιά.

0: Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό. Έλα ρε τρολαγόρι. Βάλε αυτά κιλάκια, σε είπαμε.
1: Βλάρα.
0: Έλα.
1: Δεν με βάλε σε απευθείας αντιπαράθεση με την κυρία. Ρε.
0: Θα το κάνω άλλη φορά τώρα, τώρα δεν το έχω το τηλέφωνο.
1: Καλά, τώρα υπάρχει φόρτος, εντάξει, το αντιλαμβάνομαι, δεν είναι και τόσο κούφος.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ρώτησε την κυρία πότε θέλει να έρθω εκεί πέρα.
0: Άμα,
1: να... πάμε να πάμε κανένα ψαράκι, να ανεχούμε στα Τριώνια πάνω.
0: Άμα,
1: άντε
0: καλυψώ.
1: Και εσύ παρέα, πας στο γυναικάκι. Στο γυναικάκι σου να πάμε, να κεράσω εγώ. Από θέμα χρημάτων είναι. Μην ανησυχείτε, τέτοιο πρόβλημα δεν υπάρχει.
0: Μην αγχώνεσαι, έχουμε και εμείς λεφτά. Λοιπόν, άντε.
1: Όχι, ναι, δεν αγχώνουμε καθόλου. Το αυτό, το παπαδάκι δεν ήταν αυτό το δεκάρι. Ένα άλλο είναι, κουτόβολες τώρα που θα βάλεις τα 25 άρια, εκεί μέσα είναι, αλλά δεν μπορώ να του πείσω τον τίτλο γάμο.
0: Καλά, θα το βρω, θα το βρω. Καλά, καλά, δώσ' μου λίγο χρόνο. Εντάξει.
1: Λοιπόν, πάση τότε, παρεπτώσει, τι είπα και κανένα Κάρλο Σαντάνα, ρε, λίγο έτσι.
0: Καλά, καλά.
1: Μάθε Μπλάκι, να δούμε τι γίνεται.
0: Έγινε.
1: Υπάρχει, ξέρεις, και στα φίλη Μαύρο, Σουλτανή,
0: ναι.
1: Σουλτανίνα,
0: ναι.
1: Magic Black, Magic Black.
0: Ρε εσύ, τα στα φίλια.
1: Ναι, αν ψάξεις την αγορά θα βρεις. Τώρα ναι. Πρέπει να βγήκανε.
0: Έγινε, οκ. Okay.
1: Αλλά δεν είναι και τόσο καλό όμως.
0: Ξέρω, ρε.
1: Προειδοποιώ.
0: Ναι, okay.
1: Magic Black λέγεται, μαύρο είναι,
0: ναι.
1: Αλλά για μένα δεν μ' αρέσει. Εσένα μπορεί να σ' αρέσει. Ζήτησε το και πάτω.
0: Έγινε, οκ. Okay. Τσάου.
1: Magic Black.
0: Έγινε.
1: Άντε. Έτσι λέγεται.
0: Τσάου. Τα σταφύλια μου αρέσανε εμένα τα ροζακή. Εγώ ήμουν από τη Τσερικά στην Καλαμαριά και ερχόταν εκεί από το σχολάρι εκεί που είναι και ο φίλος μου ο Παναγιώτης και έλεγε ροζακή σταφύλια γανανα. Φωνάζανε εκεί και είχαν το κρασί εκεί αυτό. Τι έγινε, δεν κοιμηθείτε σήμερα? Τι Παύλος Βασιλείου, ψυχολόγος, ψυχολόγος.
2: Βάλα το βουλάκι που θα σύγει για μένα και για σένα και για τον Παναγιώτη στο σχολάκι Αγγελικής.
0: Εκείνος παντρεύτηκε, το μάθες τα νέα. Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο, ρε.
2: Βάλα, περίμενε, γιατί με μακριά, ρε Παύλο. Βάλα τραγούδι για μένα και για σένα, από ό,τι το θες εσύ.
0: Και το πρωί...
2: Για σένας έδωσε μένα και στο Παναγιώτη στο σχολάκι Αγγελικής.
0: Και το πρωί πάω να ακούσετε τον Βασίλη, 8 η ώρα. Το πρωί πρωί βάζει κάτι τραγουδάρες, κάτι καλό, Βασίλης.
2: Σε όλο το ακροατήριο, σε όλο το ακροατήριο και στην Μητρούλα.
0: Άντε ρε, εντάξει.
2: Και στην κυρία Χαρά.
0: Έτσι, έτσι. Βάλε αυτά και λέγω εσύ, Άντσο. Φιλιά ρε, να είσαι καλά. Εμένα τι θα με τέριασε, εγώ θα ήθελα να είμαι στην Αμερική, σε αμερικάνικο ραδιοφόρο. Φυσικά εντάξει να ξέρεις και τη γλώσσα, έτσι. Εμένα μου αρέσουν οι άνθρωποι που είναι ανοιχτοί. Δηλαδή σήμερα το βλέπω τον κόσμο που φοβάται μη εκείνο μη το άλλο. Τι μπορεί να σε κάνει κάποιος? Τι μπορεί να σε κάνει? Άμα δεν του δημιουργείς κάτι κακό, ας πούμε. Δεν μπορεί να σε κάνει κάτι, δεν μπορεί να σε κάνει κάτι. Τέλος πάντων, λοιπόν. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που είναι όχι σκοτεινοί. Οι ανοιχτοί άνθρωποι μου αρέσουν. Μα δεν μπορώ να συζητήσω, να μιλήσω, να πω πέντε κουβέντες, ξέρω εγώ. Αν φοβάσαι τώρα να μιλήσεις με αυτόν, μη το εκθέσεις, μη εκείνο, μη το άλλο, μη αυτό, δεν γίνεται συζήτηση. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που μου αρέσει πολύ. Το αφιερώνω στην κυρία Χαρά και τα ξαναλέμε. Στο μικρόφωνο Παύλος Βασιλείου. Ναι, αυτό εννοώ, ρε φίλε. Μ' αρέσουν συντηρητικά πράγματα. Υπάρχει κόσμος που καμιά φορά λέει τι να βγω στον αέρα και τι να βγω στον αέρα και τα λοιπά. Κάνει, μα βγει στον αέρα, τι έγινε. Τι έγινε να βγει στον αέρα. Πού είναι το πρόβλημα, λέει. Θα σε κάνουν να σε. Κολλήματα αυτά. Αυτά μ' αρέσουν, αυτές οι κοπές. Δηλαδή, εγώ είχα ένα φίλο ο οποίος δεν έβγαινε στον αέρα, αλλά ήθελε να ακούει έτσι κόσμο κτλ. Δεν γίνεται. Άμα δεν βγαίνει και εσύ, δεν βγαίνουν και άλλοι. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, λοιπόν, εγώ με αυτές τις σχολές, ανοιχτής. Τραγούδι που μου αρέσει πολύ, για την κυρία Χαρά.

Αυτό το τραγούδι δεν είναι δικό μου. Δεν είναι επιλογή δική μου. Είναι της Καλυψός. Μου φαίνεται τέσσερα παίρνεις Καλυψό. Για να τα ακούσω. Τέσσερα. Τρία, τέσσερα. Παραπάνω δεν παίρνω.

Βάλε 7 κιλά κρασί. Αυτό είναι το τραγούδι που διάλεξε η Καλυψό. Πάμε στα τραγούδια τα δικά μας τώρα. Κοσάρια.

0: Έλα Δημήτρη. Τι κάνεις Δημήτρη?
1: Καλά, εσύ?
0: Τι λέει, όλα εντάξει?
1: Όλα εντάξει. Πού είναι, πιούμε καφέ?
0: Να πιούμε αυτές τις μέρες, αν βγούμε. Πάμε να πιούμε καφέ.
1: Ναι.
0: Και μας κεράσει καλυψό καφέ, είπε. Γιατί η γενέθλια. Ναι, η γενέθλια λέει, κάτι τέτοιο μου είπε.
1: Με γενέθλια πέρα.
0: Έτσι είναι, έτσι, έτσι είναι. Τι λέει, καλά είσαι?
1: Καλά, δόξα
0: τω Θεώ. Ναι, και εμείς βάζουμε κάποια τραγούδια δικά μας. Θέλεις κανένα τραγούδι?
1: Βάλε αυτά που έχω, που βάζεις εσύ, μου αρέσουν κι αυτά.
0: Σ' αρέσουν, ε?
1: Ναι, ναι. Ωραία. Και τα χρόνια και σε καλυψώ.
0: Που έγινε γενέθλια.
1: Ωραία, να τα κατοστείς.
0: Όλα καλά, εντάξει, σε είδα εκεί πέρα. Σε είδα εκεί πέρα, εκεί πέρα είσαι πάντα.
1: Γιατί... πάντα και έτσι, μετά
0: όχι.
1: Μια...
0: μια φορά πέρασα και δεν ήσουν εκεί. Δεν ήσουν εκεί.
1: Έτυχε, είναι μήνυμα.
0: Τόσο, σε έλεγα να έρθεις για καφέ, ήμασταν παρέα. Και...
1: ωραία.
0: Τόσο, καλά.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Την αγάπη μου, Δημήτρη.
1: Και τη δική μου.
0: Να είσαι καλά, γεια σου Δημήτρη. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου.
0: Γεια. Για τον φίλο μου τον Δημήτρη. Και από την Καλυψό στον κύριο στον Δημήτρη και στον... και στον... λοιπόν. Είσαι στον αέρα. Είμαστε αμερικάνικη εκπομπή. Τι κάνεις Δημή?
2: Πώς?
0: Είμαστε στον αέρα, είσαι αμερικάνικη εκπομπή.
2: Αμερικάνικη, έτσι.
0: Ναι. Τις άρεσε?
2: Ναι, ναι, σας ακούω.
0: Μετά τη δύση του ηλίου.
2: Ακούω το Παύλο Βασίλειο.
0: Έτσι.
2: Ιού,
0: Ιού. Ιού, Ιού, Ιού. Πώς έλεγε αυτός ο Λαμπράκης.
2: Κάτι αυτό, ναι.
0: Έλεγε Ιού.
2: Ο Λαμπράκης το έλεγε.
0: Ιού, Ιού, Ιού, Βασιλείου, Ιού, Ιού, Ιού.
2: Ήταν όλο που έλεγες να σου καεί το βίντεο.
0: Ναι, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Στο μουσικό, στο μουσικό γαλαξία,
2: α? Ναι.
0: Τι ωραίες εκπομπές, μέχρι το πρωί.
2: Ωραία. Ναι, ναι, μέχρι το πρωί ακούγαμε.
0: 11 η ώρα το βράδυ μέχρι το παιδιά 6-7 το πρωί.
2: Μετά σχολείο.
0: Σχολείο και μετά.
2: Πηγαίναμε και σχολείο.
0: Ναι. Τότε κάναν παράπονα, μας κάναν παράπονα οι καθηγητές της Θεσσαλονίκης και πολλοί
2: από τη Βόρεια. Ναι, γιατί καθόμασταν μέχρι αργά και ακούγαμε.
0: Και λέγανε και μας λέγανε τότε, ρε παιδιά, την εκπομπή λίγο την κλείστη, μην την είχε τόσο πολύ. Ανοίγαμε για τους ακροατές που δεν ξέρουν, από το πρωί, όχι το πρωί, ο σταθμός έπαιζε τραγούδια, εκπομπές κανονικά.
2: Μετά 11 η ώρα τη νύχτα νομίζω ξεκινούσε.
0: Ναι, 11 η ώρα σταματούσε η μουσική, τέλος μουσική, χωρίς μουσική και βγάζαμε, ναι, συνέχεια γραμμές.
2: Μιλούσαμε μεταξύ μας, ναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό, ωραία.
0: Θα το κάνω αυτό.
2: Ναι.
0: Γιατί όχι, υπάρχουν άνθρωποι που να γνωριστούν, γιατί όχι να είναι.
2: Γιατί όχι, ναι, να μιλήσουν στον αέρα.
0: Ναι, όχι, να μιλήσουν, να γνωριστούν, να... γιατί. Εγώ έκανα κονέ, την, πώς το λένε την άλλη την, που μας έπαιρνε τηλέφωνο.
2: Από α, την, μία που την, η Ευδοξία.
0: Την Ευδοξία. Άκου τώρα, ναι, να ακούσουν και ακροατές. Είχα μια ακροάτρια την Ευδοξία, η οποία μ' άκουγε, ναι, και με έπαιρνε τηλέφωνο, φανατική ακροάτρια. Κάποια στιγμή εγώ γνωρίζω ένα τηλεφωνικά, ένα κύριο, ο οποίος ήταν 63 χρονών, 62 χρονών. Του λέω, αυτός στην αξία δεν είχε παντρευτεί ποτέ. Και πέθανε η μάνα του, πέθανε και ο αδερφός του, μόνος ήταν. Του λέω, εσύ να σε κάνω κονέ με τη... μια γνωστή μου, λέω, παίρνει τηλέφωνο κτλ. Λέει, γιατί όχι, πες την ξέρω εγώ, και τελικά τους έκανα κονέ.
2: Και η μάνα άκουγα που μιλούσαν και στον αέρα.
0: Ναι.
2: Τους έκανα,
0: και τους έκανα κονέ. Ήταν,
2: α, τους έκανε τελικά αυτοί, κονέ.
0: Ναι, τους έκανα εγώ κονέ. Τους έλεγα, λες εσύ μόνος, μου έλεγε ναι. Και έκανα
2: πάρα... Είναι πλήρω αυτό, γιατί όχι.
0: Πάρα πολλούς έχω κάνει έτσι. Πάρα πολλούς έχω κάνει έτσι.
2: Ναι. Και, γιατί όχι, κάποιος κοιτάξτε, που είναι μόνος του ή κάποια γυναίκα που είναι μόνη της να γνωρίσει.
0: Ναι, στην Κατερίνα είναι δύσκολο όμως να βγει η γυναίκα. Εκεί οι άντρες είναι, πώς είπα, έχουν Κατερίνη κλειστή κοινωνία και φοβούνται μην τυχόν.
2: Ναι, κατάλαβα, είναι σαν χωριό, μικρή. Ναι,
0: ναι, φοβούνται μην τυχόν εκείνο, μην τυχόν το άλλο, μην τυχόν πει αυτό.
2: Εντάξει, θα βγουν, θα πίνουν τον καφέ.
0: Πες ένα, ένα ψεύτικο όνομα. Πες, με λένε Αφροσύνη, αυτό, εκείνο, το άλλο. Πες ένα όνομα. Ξέρεις τι καλό κάνει στους ανθρώπους που μαθαίνουν και βγαίνουν στον αέρα. Πολύ καλό.
2: Ναι, φυσικά.
0: Λοιπόν.
2: Και το ραδιόφωνο τώρα που κάνεις εσύ μας κάνει παρέα, ακούμε φωνές,
0: έτσι είναι.
2: Μιλάνε.
0: Έτσι είναι.
2: Τα τραγουδάκια είναι όλα πολύ ωραία.
0: Και καμιά φορά λένε, ξέρω εγώ, να το ίντερνετ και τα λοιπά. Ρε φίλε, το ίντερνετ είναι, ναι, υπάρχει, εντάξει. Αλλά εάν δεν κάνεις και κάτι διαφορετικό στο ραδιόφωνο, εγώ έκανα στη ζωή μου ό,τι έκανα, το έκανα ήταν διαφορετικό. Στο Διάβολο 1, έκανα μια εκπομπή ερωτική, σεξουαλικά θέματα. Εγώ που ήμουν και πιτσιρίκος τότε. Απλά με βοήθησε, επειδή βγήκα από πολύ μικρό παιδί στο ραδιόφωνο, με βοήθησε να έχω κάποιες εμπειρίες, κάποιες εικόνες. Λοιπόν, ναι, έκανα το Erotica Club με γραμμές. Όχι χιδέα πράγματα, όμορφα, στημένα, ωραία πράγματα.
2: Ναι, ναι, κατάλαβα, ωραία.
0: Και
2: κατάλαβα,
0: ποτέ, δηλαδή, ήταν πρωτότυπο. Μετά κάναμε τις διπλογραμμές. Τα 7 κιλά τραγούδια και 7 κιλά κατσίκια δεν πιάνουν. Πιάνουν μόνο
2: τα. Ας πούμε το βράδυ μπορείς να βγάλεις, όποιος θέλει να μιλήσει.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλω να κάνω.
2: Μπορείς να βγάλεις καμιά διπλογραμμή.
0: Και το βράδυ αυτές οι εκπομπές βοηθάνε την ημέρα. Αυτές οι εκπομπές βοηθάνε την ημέρα.
2: Την ημέρα εννοείς αυτός που κάνει εκπομπή.
0: Την όχι. Δηλαδή τέτοιες εκπομπές βοηθάνε το, βοηθάει το ραδιόφωνο να τα ακούνε και την ημέρα.
2: Α, ναι.
0: Κατάλαβες.
2: Κατάλαβα.
0: Αμερικάνικη εκπομπή μας.
2: Αμερικάνικη. Όλα στο φως.
0: Όλα στο φως. Έτσι είναι.
2: Ναι. Και εγώ σας άκουγα.
0: Και εσύ ερχόσουν κάποτε μικρή και τα λοιπά. Mm-hmm. Έτσι.
2: Έτσι.
0: Κοίταξε να σου πω κάτι. Είναι να μάθουν. Αν μάθουν μετά θα είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι.
0: Έτσι είναι.
2: Αυτό που λες, πες με ένα άλλο όνομα. Δεν χρειάζεται να πεις το όνομά σου.
0: Πες ένα ψεύτικο. Πες ένα, μια παρατσούκλη. Πες κάτι.
2: Ναι.
0: Εμένα με πήρε μια κοπέλα, Σούλα. Μου λέει, μ' αρέσει αυτό που κάνεις, μου λέει. Και άλλοι μου το έχουν πει. Τη λέω, ναι, εντάξει, και κάποιοι άλλες και κοπέλες. Λέω, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο να ακουστείς, ρε παιδί μου. Να βγεις το, να πεις, ξέρω εγώ, με λένε τα Σούλα.
2: Τις αρέσει μόνο να ακούνε.
0: Εντάξει.
2: Ή τρέπονται να βγούνε.
0: Οι μεγάλες είναι συντηρητικές, οι πιο νέες όχι τόσο πολύ.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, οι άντρες είναι πιο άνετοι, οι γυναίκες έχουν λίγο ένα θεματάκι.
2: Ναι.
0: Όχι όλες.
2: Δεν έχουν μάθει. Εμείς ας πούμε ακούγαμε και στην πιο μικρή μας ηλικία και είμαστε λίγο πιο συνηθισμένοι ας πούμε. Ναι. Με το μουσικό Γαλαξία που βγαίναμε, μιλούσαμε.
0: Ωραία. Πες κανένα τραγούδι τώρα να τραγουδήσουμε μαζί.
2: Όχι, δεν λέω τώρα κανένα τραγούδι.
0: Πες.
2: Άλλη φορά. Τώρα δεν είμαι στα χάι μου. Να δώσω χαιρετίσματα και στο Βασίλη που τον άκουσα.
0: Ναι.
2: Ναι, το Παζαρόπουλο και τον κύριο που μου αφιέρωσε ένα τραγούδι, τον κύριο Σταύρο, την Επανομή.
0: Ναι, Σταύρος.
2: Τέλεια.
0: Καλό παιδί.
2: Και χαιρετίζοντας την κυρία, πώς τη λένε που πήρε πριν, την Καλυψό.
0: Καλυψό. Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
2: Καλή κυρία, την ακούω.
0: Ναι.
2: Καλυψό. Αυτά, Παύλο.
0: Η Καλυψό που καλύπτει τα ίχνη της.
2: Ναι. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ναι.
2: Και θα τα ξαναπούμε.
0: Μετά τη Δύση.
2: Του Ηλίου, ακούτε Παύλο Βασιλείου. Τέλεια.
0: Έγινε.
2: Άντε, φιλά και καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Γεια σου, γεια, γεια. Λοιπόν. Η Δήμη ήταν μια παλιά κροάτρια του Μουσικού Γαλαξία και στην Κατερίνη παντού είχε κόσμο του Μουσικού Γαλαξία. Ήταν πρωτότυπες εκπομπές αυτές. Ήταν κυρίως με γραμμές, δεν είχε τραγούδια. Τραγούδια τα είχα κόψει εγώ 11 η ώρα και γινόταν πάντα με ένα σεπατό, χαμός. Και από τζίρο, από άστο, μην το συζητάμε. Λοιπόν. Και ο λόγος που σταμάτησε το σταθερό τηλέφωνο είναι για να ακούγονται στον αέρα. Γιατί ο άλλος τώρα χτυπάει η γραμμή, το σηκώνω εγώ τώρα. Τον ακούς τον άλλον. ή έστω και λίγο να ακούγεται. Άμα θέλεις, σε πιστεύει ο άλλος. Καταλάβες. Είμαστε μια εποχή πολύ μυστήρια. Ένας φίλος μου είπε, μου λέει, Παύλο, εγώ σε πιστεύω, μου λέει, δεν υπάρχει θέμα, ξέρω ότι είσαι ειλικρινής, αλλά μου λέει, κόψε το σταθερό τηλέφωνο. Να παίρνουν τηλέφωνο στο κινητό. Και άμα δεν σε παίρνουν, καλύτερα όλοι αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο. Λοιπόν, πάρε στο κινητό να σε βάλω 500 τραγούδια, όχι ένα, 500 να σου βάλω. Τι θες, Τσάμικα, Καλαματιανά, όχι τώρα όμως, τώρα τελειώσαμε. Λοιπόν, τώρα βάζω τα 20 άρια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε 20 άρια. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Για ακούσε αυτά τα τραγούδια μου.

Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια που δεν ξέρετε, ή αν τα ξέρετε τα έχετε ξεχάσει. Τραγούδια που δεν ακούγονται. Δυστυχώς δεν ακούγονται τα τραγούδια. Λοιπόν, δυστυχώς. Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Μπορούσα να βάζω μέχρι το πρωί τραγούδια, αλλά πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή όμως. Για την κυρία Χαρά, αφιερωμένο.

για το φίλο που ρώτησε εκεί, γιατί θα σε λίγο θα κλείσουμε. Είναι ιντερνετικό αυτό. Αν θέλετε μπορείτε να μπείτε μέσα να το ακούσετε. Είναι, κάνουν παλιά ερεστέχνες εκπομπή. Παλιά δηλαδή, ο Βασίλης ο Τίφανης, το Ζιζάνιο, ο Βασίλης ο Σαλονικός, πώς βγαίνει τώρα. Ο Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέναραλ, ο Σάντοκαν και η Δήμητρα, ο Γιώτης του Μελαχρινά Γόρη και πολλοί πολλοί κάνουν εκεί. Άμα γράψεις Παύλος Βασιλείου, ραδιόφωνο Παύλου Βασιλείου, βγαίνει μουσικός γαλαξίας. Πάτε και θα ακούσετε εκεί τους παλιούς αεραστέχνες, παλιοί αεραστέχνες είναι αυτό. Αρκεί ανάγκη ίντερνετ όμως. Παίζουν ωραία τραγούδια και είναι και συνάδελφοί μου και τους υποστηρίζω, ας πούμε. Τι μπράβο, τον μπράβο που κόλλαει. Εντάξει, έτσι πρέπει να. Ο ένας να στηρίζει τον άλλον. Και ο γέντος ζηλεύει.

Όπω διαβάζω και βλέπω εδώ πέρα λέει ομοίω σινιόρα 1963. Πω! Ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, και αυτό είναι καλό.

Και αυτό είναι ωραίο τραγούδι. Είναι το Κριστόφ και το Αλίν. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο. Στο τελείωμα είμαστε.

πω μια πολύ μεγάλη επιτυχία από την Bonnie Tyler, δυστυχώς και αυτή πέθανε. Σπουδαία φωνή, μεγάλη επιτυχία.

Όταν για πρώτη φορά έβαλα ξένα προς το τελείωμα των εκπομπών, έβαλα μερικά ξένα, δεν πίστευα ότι στο Μάνος θα έχει τόσο μεγάλη απήχηση. Δεν πίστευα, ρε παιδί μου, έλεγα εντάξει. Μερικά, δύο-τρία ξένα. Και είχε τέτοια απήχηση όταν τέλειωνε τα ελληνικά και βάζα μερικά ξένα, και τώρα δηλαδή, που δεν το πίστευα, ας πούμε. Δεν το πίστευα, δηλαδή.

τραγούδια που θα βάλεις πρέπει να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, παιδιά, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Πήγε 12 η ώρα. Θα κλείσω με ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν ήμουν πιτσιρίκι και έβγαινα στα μισέ, Παύλο Σουηδό στα παιδιά της Καλαμαριάς, γενικότερα. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι από το. Είναι, λέγεται Μεσίνο Μάικ, είναι από την Μαρκέλα. Μπέλα Μαρκέλα. Αν το ολόκληρο σωστά. Μαρκέλα Μπέλα. Και ήταν φανταστική τραγουδίστρια αυτή. Αυτό το τραγούδι μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει γίνει και διασκευή, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Δεν ξέρω, μπορεί εσείς να μην το ξέρετε, να μην το θυμάστε. Δεν έγινε και τέτοια μεγάλη επιτυχία, αλλά εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μαρκέλα Μπέλα, Μεσούνο Μάι. Πολύ ωραία τραγούδια. Γεια σου, κυρία Χαρά.

Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι η χορηγή της εκπομπής ήταν το Supermarket Astro στην Έφεσα του Κώστα του Δήμογλου. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής ήταν η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop, Λάμνια Σενίδη 9, το Σεραϊκό, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα και βέβαια Κομώσεις Μαρία Αποστολίδου, Λάμνο Συνήθεια 60. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό

Για το φίλο που ζήτησε το Μπάρι Μανίλο, δεν ξέρω αν το βρω. Μπάρι Μανίλο, το Stay, λες, και με αυτό να κλείσουμε, παιδιά. Stay. Ωραία, τραγούδι αυτό. Αν το βρω όμως. Δεν πάω. Δεν έχω το χρόνο να το βρω τώρα, τέλος, άστο. Λοιπόν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, για τη στεροφιά που μας κάνατε. Να είστε καλά. Και επίσης να πω ότι το Ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ, παίζει τραγουδάρες, παίζει. Να το ακούτε. Και όσοι θέλετε να διαφημιστείτε επαγγελματικά, ένα τηλέφωνο κάντε. Μιλήστε με τον Μανώλη, με τον Μάνο.

Είναι ωραίο τραγούδι αυτό που μου ζητάς, φίλε. Λοιπόν, να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο, 8 η ώρα. Φιλιά, γεια σας. Καλό ξημέρωμα. Ο αυτός που λες είναι στο ίντερνετ, άμα έχεις ίντερνετ τον πιάνεις. Ο Βασίλης Σαλονικιός, Στίφανη. 8 η ώρα, το πρωί. Είναι πολύ καλό σήμερα. Και όλοι οι συνάδελφοι είναι καλοί. Λοιπόν, αυτά, να είσαι καλά. Γεια σας, παιδιά. Καλό ξημέρωμα. Γεια. Yeah.

0: μοιάζει με καμένο φάρο. Κι άμα θα σβήσει, θα έρθει η μπόρα.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

ξένοι λοιπόν, παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι. Λοιπόν, το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς. Σκέψη μου παραλογή, σκέψη μου παραλογή.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

Ράδιο Μάνος 103,4.

Καθημερινά νιώθω το κενό σου στην αναμονή, στο κλειστό τηλέφωνο σου.

Radio Manos 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια. Radio Manos 103,4.